Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

λείπω. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

χρειάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς

κρατιόμουν σε ένα καφά συμπήρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

είχες ξεχαστεί. Σαν το σπαθί έξω από τη θήκη του βγαλμένο, κι όπως μ' ακουμπούσες πάνω στο λαιμό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στην τελική ευθεία η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, με δύο κρίσιμες παρεμβάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν την οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των πρωτηριούχων. Στόχος της κυβέρνησης στη τιμή να ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ, τιμή στην οποία έκλεισε η περσινή περίοδος. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, με δεκάδες καΐκια, γρυγροί και μηχανότρατες προχώρησαν χθες οι αλλοίοι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο. Οι αλλοίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Το Γιωτίκουλε επισκέφθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συνάντησε τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, ξαναγήθηκε στις φυλακές και συνομίλησε με μέλη του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, επικρίνοντας έντονα την πρώτερη κυβερνητική απόφαση που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων έναντι μίσθωσης. Σφοδρή κριτική άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, αναφερόμενος στο χτύπημα, όπως το χαρακτήρισε, τόσο από την Φόντερ Λάιεν, όσο και από την παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα, κατέληξε ο κύριος Σαμαράς. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, που σφραγίστηκε την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της θεραπευτικής τους φροντίδας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες για την κλινική, με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες. Καμία ποινική ευθύνη δεν δέχεται η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται ότι έκανε την παράνομη πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Δηλώνει πεπισμένη στον ανακριτή ότι η θεραπεία της είναι επωφελής για τους ασθενείς της. Ενώπιον της ανακρίτειας Κατερίνης βρίσκονται οι πρώτοι από τους 17 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, ενώ οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η κακοκαιρία συνεχίζει να χτυπά την Κρήτη με δυνατές βροχές, προκαλώντας προβλήματα και θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Έκκληση σε επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και, αν είναι εφικτό, να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους, απευθύνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Ο λόγος είναι η βλάβη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης, δυσλειτουργία που αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων πόλεων της Ισπανίας εχθές, εντείνοντας τα αιτήματά τους για δράση απέναντι στην κλιμακούμενη στεγαστική κρίση, αφού τα κυβερνητικά μέτρα καταψηφίστηκαν από την αντιπολίτευση. Σχεδόν οι μισοί Βρετανοί είναι υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, υπουργοί που φοβούνται αναζωπήρωση των διχασμών του Brexit προτρέπουν τον Πρωθυπουργό να κινηθεί προσεκτικά. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν κυρίως από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και πρόσκαιρα, σχεδόν μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρούχα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό Σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

θα έλεγε κάποιος, αυτό τώρα είναι μουσική για να ξυπνήσουμε πρωινό. Όχι ακριβώς. Εάν όμως σας έλεγα ότι είναι από τον Καμίλ Σενσάν το καρναβάλι των ζώων, αυτές τις ωραίες 14 συνθέσεις που έχει αφήσει παρακαταθήκη σε εμάς ο Καμίλ Σενσάν, και ήταν το κομμάτι «Ο Κύκνος», δεν θα φανταζόσασταν μια ωραία λίμνη έτσι ώστε να μετακινείται ο Κύκνος, να πηγαίνει από εδώ και από εκεί μέσα στη λίμνη. Αυτό μόλις ακούσαμε. Και συνεχίζουμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Σενσάν και καρναβάλι των ζώων. Θα θυμηθείτε, θα σας έρθει γνωστό αυτό το άκουσμα. Είναι το ενιδρίο.

Αυτό ήταν λοιπόν το ενιδρίο Camille Saint-Saëns, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του πάρα πολύ ικανό για να γράφει σοβαρή μουσική, και μάλιστα είχε θέματα. Έλεγε ότι εάν δεν είναι σοβαρό το πεδίο για να μεταδοθεί, για να εκτελεστεί αυτή η σύνθεση που έχω κάνει, δεν θα εκτελείται. Οι επιθυμίες του διατυπώνονταν κιόλας σε διαθήκη και ικανοποιήθηκαν. Και έτσι το «Καρναβάλι των Ζώων» εκδόθηκε το 1922, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, και έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα στις 25 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, έτσι, του 1922. Το «Καρναβάλι των Ζώων», μια κομική μουσική σουίτα που αποτελείται από 4 σύντομα μέρη, η οποία γράφτηκε για την ανακούφισή του Camille Saint-Saëns μετά την επιστροφή του από μια αρκετά καταστροφική περιοδία συναυλιών, αρχικά γραμμένο το 1886. Το κομμάτι αυτό είναι πλέον ένα από τα έργα για τα οποία ο Saint-Saëns μένει περισσότερο στη μνήμη και έχει αποτελέσει και βασικό στοιχείο για ρεπερτόριο για τσέλο, έτσι όπως ήταν αρχικά γραμμένο, και βεβαίως μουσική έμπνευση για τη μουσική επένδυση του John Williams στις ταινίες του Harry Potter. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα. Ένα ακούσουμε και λίγο Πέτρο. Ο Πέτρος και ο Λύκος. Προκόφιεφ.

Αποσπάσματα λοιπόν από μουσικά θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζώα. Σήμερα στο κάτω-κάτω είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Χρόνια μας πολλά. Ναι, εννοώ δηλαδή σε όσους έχουν ζώα. Αλλά εντάξει, και σε εμάς. Όλο και κάποιος θα μας έχει αποκαλέσει ζώο, όλο και κάποιον θα έχουμε αποκαλέσει εμείς, καλός ή κακός. Και βέβαια χρησιμοποιούμε πάντα τις γνωστές εκφράσεις, φέρνουμε τα ζώα στην ανθρώπινή τους, τα παρομοιάζουμε και τα ταιριάζουμε στους ανθρώπους. Αυτή είναι αλεπού, να την προσέχεις. Και αυτή είναι φίδι, μεγάλο φίδι, να προσέχεις. Βρε βόδι, δεν βλέπεις που πας. Κοίτα τον πιστός σα σκύλος. Τρίβεται σα γάτα. Τρώει σα πουλάκι. Αυτό ήταν χθες βέβαια, αλλά εντάξει. Εννοώ ήταν η μέρα των πουλιών εχθές, αλλά εντάξει, παίζει και αυτό. Και άλλα τέτοια πολλά. Σήμερα είναι και Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Δεν είναι δικός μας Άγιος της Ορθοδοξίας. Εμείς έχουμε τον Ιερόθεο. Σήμερα αν έχετε κάποιον Ιερόθεο να τον ευχηθείτε. Χθες ήταν Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Αν έχατε κάποιον και τον ξεχάσατε. Η μορφή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης έχει έναν πανανθρώπινο και διαπολιτισμικό χαρακτήρα, συνδεόμενη με την αγάπη στον συνάνθρωπο και βεβαίως σε όλα τα ζώα. Αυτός ο σεβασμός σε κάθε τι έμβιο έχει γίνει πυρήνας μιας φιλοσοφίας που μπορεί να συνδέεται με τον Αγίου Φραγκίσκο της Ασίζης, αλλά διατρέχει επίσης και μεταγενέστερες και σύγχρονες εκφράσεις πνευματικού ακτιβισμού. Εγγενής λαϊκότητα χαρακτήριζε τον Άγιο. Απέκτησε μάλιστα κατά πολλούς τις ιδιότητες ενός pop star. Στον αντίποδα βεβαίως όσον εκείνος πρέσβευε περί ταπεινότητας και απάρνησης του πλούτου, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης συνδέεται και με την άρνηση της κοσμικής ζωής και την υποστήριξη των φτωχών και κάθε αδυνάτου όντος επάνω στον πλανήτη. Και εκεί εδράζεται και μία ιδεολογική εκδοχή χριστιανικού, όπως λένε, σοσιαλισμού. Κοινωνικότητα δηλαδή του χριστιανισμού.

Ο σλόγγαν, πείτε το όπως θέλετε, του 2026 είναι «See the world through their eyes». Να δούμε δηλαδή τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους. Η λογική είναι να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πώς χρησιμοποιεί ο άνθρωπος τα ζώα στο πώς οι ανθρώπινες επιλογές επηρεάζουν τη ζωή τους, από την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή οικοσυστημάτων μέχρι την εκτροφή, την εγκατάλειψη και την εμπορία των ζώων. Στην Ελλάδα η πραγματικότητα δίνει στην ημέρα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στην πιο πρόσφατη επίσημη εθνική αποτύπωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, για το πρώτο οκτάμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί από τους Δήμους 172.500 αδέσποτες σκύλοι και κοντά στις 160.000 αδέσποτες γάτες, δηλαδή πάνω από 330.000 ζώα. Από αυτά ήταν στηρωμένο το 47% των σκύλων και 68% των γατών. Καταγεγραμμένα ζώα, έτσι, πρόκειται για καταγεγραμμένα ζώα και όχι για εκτίμηση. Τώρα εννοείται ότι έχουμε παραπάνω μη δηλωμένα, μη καταγεγραμμένα. Και βέβαια μας γεμίζει όλους και γεμίζει όλους εσάς, εγώ δεν έχω, αλλά όσοι έχετε, έχετε ιδιαίτερη ευθύνη έναντι αυτής της ψυχής που έχετε και δεσπόζετε στη ζωή του, της, του, οτιδήποτε. Και βεβαίως όλοι εμείς που δεν έχουμε, εννοείται ότι πρέπει να σεβόμαστε και να διαφυλάττουμε την ζωή τους, την αξιοπρέπειά τους και την ήσυχη διαβίωση. Αυτά έτσι για ένα καλό πρωινό με τη συντροφιά των ζώων, με τη συντροφιά της μουσικής, Σενσάν, Προκόφιεφ, και νομίζω τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε λίγο Ανδρέα Μποτσέλη.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθκελ Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Αυτός ήταν ο Dean Martin σε ένα από τα πολλά τραγούδια. Θα ακούσουμε κι άλλα. Θα ακούσουμε και από την κόρη του, από την Dina Martin. Καλή σας ημέρα. Πω πω, ο ήλιος μας τυφλώνει κυριολεκτικά στα μάτια μας. Μόλις 8 και 33 πρωινό Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, 8 με 10 το πρωί. Α, να σας πούμε, πριν πούμε για τον καιρό, να σας πούμε ότι το μετρό έχει θέματα. Ας το καλό. Τι λες, βρε παιδάκι μου. Τι θέματα έχει το μετρό? Ότι από το σταθμό 25 Μαρτίου οι θύρες ανοίγουν από αριστερά έως το σταθμό Νομαρχία, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής και για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας προς το σταθμό Μίκρα θα μετεπιβιβαστείτε στους σταθμούς 25 Μαρτίου και Νομαρχία. Θα κάνετε δηλαδή 2 μετεπιβιβάσεις. Καλά, δεν χάθηκε ο κόσμος, εντάξει. Αυτά με το μετρό. Τι γίνεται με τον καιρό? Το είπαμε και χθες, ο καλός μας ο καιρός και ίσως ο πολύ καλός μας ο καιρός, διότι θα βρίσκεται η θερμοκρασία σε τόσο καλές καιρικές συνθήκες που θα λέμε το ότι το μικρό καλοκαιράκι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τώρα βέβαια μπορεί να είναι, βρε παιδί μου, με 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό δεν μας χαλάει γιατί θα πάει και στους 26 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι, 25-26. Φαινόμενα δεν θα υπάρχουν. Ένα βοριαδάκι έτσι ίσα ίσα θα μας δείχνει ότι είναι Οκτώβρης. Ναι, μπήκαμε Οκτώβρη. Το ίδιο και για αύριο, στο ξεκίνημα της εργάσιμης εβδομάδας για τους περισσότερους, και την Τρίτη, και την Τετάρτη, και την Πέμπτη, και την Παρασκευή. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν θα μας πάει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε, δεν έχουμε φαινόμενα. Ό,τι συμβαίνει στο υπόλοιπο της Ελλάδας δεν θα επηρεάσει καθόλου εμάς. Και οι θερμοκρασίες θα είναι ακριβώς όπως σήμερα, όλη την εβδομάδα που μας έρχεται. Κοντά στους 25 με 26 στη διάρκεια της ημέρας, 16, 17, κάπου εκεί θα είναι στη διάρκεια της νύχτας. Αυτά. Τόσο ωραία, τόσο καλά, τόσο σύντομα.

Ναι, βέβαια. Sitting on the dock of the bay. Κάτσε στο μόλο, δηλαδή, να το πούμε έτσι, επί το ελληνικότερον. Και βέβαια εμείς το ζούμε αυτό εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το έχουμε στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή.

Σαν σήμερα πάντως, το 610, ο Ηράκλειος φτάνει με πλοίο από την Αφρική στην Κωνσταντινούπολη και ανατρέπει τον Φλάβιο Φωκά, τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Το 1582, μια πολύ σημαντική ημέρα για την εξέλιξη, εγώ θα έλεγα, της ανθρωπότητας, διότι ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος εφαρμόζει το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Φεύγουμε από το Ιουλιανό και πάμε στο Γρηγοριανό. Σε Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία εκείνη τη χρονιά η Τετάρτη Οκτωβρίου μετατρέπεται σε Δεκάτη Τετάρτη. Είναι αυτές οι 10 χαμένες ημέρες που λέει. Το 1669 πέθανε ο Ολλανδός ζωγράφος Ρέμπραντ. Και με την ευκαιρία να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη ήδη από τις 26 Σεπτεμβρίου φιλοξενείται ίσως το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Είναι σίγουρα ένα υπερθέαμα και όταν και αν το επισκεφτείτε θα είναι μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία. Μια μοναδική εμπειρία τέχνης και πολιτισμού η οποία έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Van Gogh, The Immersive Experience. Είναι μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, και ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που μετατρέπει την τέχνη σε βίωμα, προσφέρει έμπνευση, γνώση και δημιουργικότητα. Στην Αθήνα προσέλκυσε 180.000 επισκέπτες και 80.000 μαθητές. Είναι μια πρωτοποριακή παραγωγή. Έχει μαγεύσει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν τα βρίσκουμε στο πρωινό της Κυριακής για να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτό το οποίο βιώσαμε στην πρόσκληση που μας έγινε και την επισκεφθήκαμε. Τη ζήσαμε αυτήν την έκθεση του Van Gogh. Και πολύ σωστά λένε, πρέπει να το βιώσεις αυτό που πρέπει να εκφράσεις. Μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 5, εκεί θα βρείτε αυτήν την έκθεση. Αξίζει το κόστος της. Αξίζει. Είναι συναρπαστική, είναι τρομερή εμπειρία. Μπαίνεις στον κόσμο του Van Gogh. Κατά τα άλλα, να πούμε το τι έχει γίνει σαν σήμερα για να μην αφήσουμε και παραπονεμένους κάποιους. Το 1883 ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι το θρυλικό τρένο, το Orient Express. Μας άφησε το 1904 ο αυστριακός χημικός Karl Bayer. Ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές για την Ελλάδα το 1908, όπου η Κρήτη ενώνεται με την Ελλάδα. Το 1912 έχουμε την αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προχωρήσει σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι δύο χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά της Πύλης. Το 1923, σαν σήμερα, γεννιόταν ο Αμερικανός ηθοποιός Charlton Heston, όπως τον λένε έτσι πολύ καλά, Charlton Heston. Γεννήθηκε και η Σούζαν Σάραντον το 1946. Το 1955 μας αφήνει ο αρχιστράτηγος και πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξανδρος Παπάγος. Πεθαίνει το 70 η Αμερικανίδα ροκ τραγουδίστρια Τζάνις Τζόπλιν. Και δυστυχώς το 1999 έχουμε 6 νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Απολογισμός της σύγκρουσης στα Τέμπη φορτηγού με Πούλμαν που μεταφέρει φιλάθλους του ΠΑΟΚ μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά μεταξύ άλλων. Α, και σαν σήμερα το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ιδρύει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιεύει την ιδρυτική της διάταξη, διακήρυξη. Μάλιστα. Αυτά στο σαν σήμερα.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Parla mi d'amore, Μαριού. Μίλα μου για αγάπη, Μαριού. Τώρα το Μαριού, ξέρετε, είναι το χαϊδευτικό που λέμε κάποιας Μαρίας. Ελπίζουμε να είμαστε μια καλή συντροφιά στο πρωινό σας. 4 Οκτωβρίου, μόλις 4 λεπτάκια πριν από τις 9, δελτίο ειδήσεων εκεί ακριβώς. Σοφία Ξανθοπούλου τα ετοιμάζει όλα, τα συμμαζεύει όλα, τα καταγράφει και βεβαίως θα μας τα πει. Και αν εμείς είμαστε καλή συντροφιά, οφείλεται και στο ότι έχουμε και μέσα στο στούντιο καλή συντροφιά. Όπως είχαμε προαναγγείλει και όλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φίλος και σύμβουλος της εκπομπής, ο Χρήστος ο Λαζαρίδης, είναι εδώ, πρωινός. Τι καλύτερο να έχουμε παρέα μέσα στο στούντιο. Χρήστο μου, καλώς ήρθες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς. Τι γίνεται?
1: Ήρθαμε τον υπόγειο σήμερα, ξέρεις.
0: Τα κατάφερες?
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, έφτασα.
0: Εφτάνεις, εντάξει. Ναι, μόνο μια μετεπιβίβαση κάνεις, εντάξει.
1: Δύο.
0: Δύο. Εντάξει. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι?
1: Όχι, όλα καλά. Απλώς το λέω γι' αυτό καθυστέρησα να έρθω. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Καμία καθυστέρηση. Η παρουσία σου πάντα είναι εδώ και ευχάριστη και χρήσιμη. Και θα είναι χρήσιμη και για όλες και όλους εσάς. Εμάς, γιατί όχι.
1: Ελπίζω.
0: Ναι. Μετά τις ειδήσεις αμέσως θα αναφερθούμε στα γνωστά θεματάκια μας. Αυτά τα θέματα της ενέργειας που έχουμε πει πολύ παλιά, ότι βέβαια έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές με τον Χρήστο, αλλά γενικότερα μου είχε πει παλιά ένας, κάτι ήταν αυτός εκεί στο ΝΑΤΟ επίτροπος, Εμίλη, λέει, να ξέρεις, ό,τι γίνεται στον κόσμο γίνεται για την ενέργεια. Ό,τι άλλο ακούς, λέει, είναι για τις ειδήσεις.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Αυτά. Μετά τις 9, εδώ και πάλι κοντά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Έναν πρόσθετο δημοσιονομικό κουμπαρά απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια επιχειρεί να εξασφαλίσει η Αθήνα με το βλέμμα στραμμένο στο Λουξεμβούργο και στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin της εβδομάδας που έρχεται. Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν για στοχευμένα μέτρα στήριξης τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που γεννάει άνοδος των τιμών, χωρίς οι σχετικές δαπάνες να χτυπούν στα όρια των νέων ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Στην τελική ευθεία, η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, με δύο κρίσιμες παρεμβάσεις, να βρίσκονται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν την οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των πρατηριούχων. Σφοδρή κριτική άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, αναφερόμενος στο χτύπημα, όπως το χαρακτήρισε, τόσο από την Φόντερ Λάιεν όσο και από την παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπρόσωπη, εξέφρασε θαυμασμό για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα, κατέληξε ο κύριος Σαμαράς. Παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειες των 45 ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που σφραγίστηκε, την ώρα που αναζητείται λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της θεραπευτικής τους φροντίδας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες για την κλινική με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες. Επιμένει στην αθωότητά της η 56χρονη γιατρός που είναι προφυλακισμένη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υποστηρίζοντας κατά την πολύερη απολογία της ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί επωφελή θεραπεία και ότι δεν έχει προκαλέσει παρενέργεια σε άλλους ασθενείς της. Υποβαθμισμένη είναι η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης ως αυτή την ώρα. Από το σταθμό 25 Μαρτίου μέχρι το σταθμό Νομαρχία, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Η διαχειρίστρια εταιρεία συνιστά στους επιβάτες για τη συνέχιση της διαδρομής προς το σταθμό Μίκρα να γίνεται μετεπιβίβαση στους σταθμούς 25 Μαρτίου και Νομαρχία. Έκκληση σε επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους, απευθύνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Ο λόγος είναι η βλάβη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης, της λειτουργία που αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Φουντώνει η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία με 5.000 συλλήψεις μέσα σε μια εβδομάδα. Έχουν καταγραφεί εμπρισμοί και ζημιές σε σχολεία, οχήματα και κάδους απορριμμάτων. Οι κινητοποιήσεις των μαθητών ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες εκπαίδευσης. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα, καλύτερη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και γενικότερα περισσότερους πόρους για τη δημόσια εκπαίδευση. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
6: Ασαντέ, θα πάρετε ένα καφεδάκι?
7: Πώς, όχι τουρκικό?
6: Καπουτσίνιο. Τι λέει καλέ, αυτή είναι σότη.
7: Γλυκή.
8: Κάνε καφεδάκι, το πάμε για παρηγοριά.
6: Ναι.
7: Όχι,
6: ναι.
7: Τίμιο, ελληνικό.
9: Με κρυφτάρι να καρύψω.
8: Να σου δώσω μια κουταλιά καφέ να ντορμασίσεις.
6: Δεν κάνει, γιατί το πειράζω στα νεύρα του. Γίνεσαι, Quanto buono.
10: Τι σ' αρέσει, λέει.
7: Πρώτη φορά πίνει ελληνικό καφέ. Μα στέλνει δύο νες καφέ παγωμένα στην τεράντα.
8: Μάλιστα.
11: Του λέει πολύ ο καφές εδώ.
12: Καφές του λέει.
11: Τι μισή πιέμε καφέ.
12: Εδώ μέσα,
11: θα φτιάξω.
13: Για τα γάση, καφεδάκια.
14: Θα σου ψήσω ένα...
13: Σκέτα, ε.
15: Εσύ διαφορά σε ένα καζάνι θα τους βράσεις.
3: κάνεις όπως γουστάρεις.
9: Βυλική βραστό. Ακριβώς, μέτριο βαρύ.
10: Δηλαδή σκέτο.
12: Καφέ, νεροβούλε.
13: Μπερδεμένο φλιτζάνι.
14: Δύο γλυκοί βραστού στο 8 νερά.
15: Ο μέτριος, εδώ παιδί.
16: Δεν το πιείς εδώ και να γλιτώνεις το δίπραγμα. Όχι, όχι,
17: όχι. Να που λέει, έπινε 30 καφέδες την ημέρα.
18: Δεν έπρεπε να πιείς το καφέ σε φλιτζάνι, αλλά σε κουβά.
19: Εσείς βάλατε καφεδάκι, το ήπιατε το καφεδάκι σας ή ακόμα τα απολαμβάνετε. Ωραία, και εμείς μαζί σας. Καλημέρα. Να απολαύσουμε και λίγο Tony Bennett με Barbara Streisand.
20: Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.

0: Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, βέβαια λένε και πολύ σωστά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιος είναι θέματα υγείας. Σύμφωνοι. Δεν διαφωνούμε. Το ξέρουμε αυτό εδώ. Υπερψηφίζουμε. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο, μάλλον υπάρχει ένα θέμα το οποίο δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Πολλά. Σε όλους μας. Δεν έχει μείνει κανείς απ' έξω. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει. Θα μου πεις εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης και θα μας μιλήσεις για προβλήματα. Όχι. Θα σας μιλήσουμε για λύσεις. Λύσεις οι οποίες πιθανόν να εφαρμόζονται σε πάρα πολλές από τις δικές σας περιπτώσεις προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν εν ώψη του χειμώνα που μας έρχεται. Ο οποίος χειμώνας που μας έρχεται δεν θα είναι ιδιαίτερα βαρύς, όπως λένε αυτοί που ξέρουν, αν και ξέρετε τέτοιες προβλέψεις είναι σαν τα νούμερα του Τζόκερ τις περισσότερες φορές. Όμως κάποιοι που τα ξέρουν και τα παρακολουθούν λένε ότι θα είναι καλός μεν ο καιρός, αλλά θα έχουμε και κάποια ξεσπάσματα εκεί, δηλαδή προς το τέλος του χρόνου, δηλαδή μπορεί και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά μπορεί να έχουμε White Christmas, να έχουμε δηλαδή λευκά Χριστούγεννα. Λέμε μέχρι τότε γεροί να είμαστε, να ανάψουμε τα καλοριφέρ μας, να ανάψουμε τα τζάκια μας, να βγάλουμε τα χοντρά τα παπλώματα, να βγάλουμε τις βαριές τις κουβέρτες, γιατί δεν μας βλέπω καλά φέτος με τα ενεργειακά. Όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι παρακαλούμε και ευελπιστούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει μόλις το 1975, δηλαδή εκεί που έκλεισε λέει και πέρυσι, πρέπει να είμαστε και χαρούμενοι από ό,τι φαίνεται. Χρήστος Λαζαρίδης μαζί μας. Ο Χρήστος ο Λαζαρίδης, είπαμε, είναι φίλος, είναι σύμβουλος της εκπομπής μας και είναι μηχανολόγος μηχανικός, είναι σύμβουλος σε θέματα παθητικής
1: κατασκευής.
0: Μπράβο, κατασκευής. Αποσπάστηκε τη σκέψη μου. Καλώς ήρθες. Καλώς μας ήρθες εδώ. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ισχύει.
0: Τα είπαμε νομίζω στην άνοιξη κάπου εκεί, στο ξεκίνημα της του καλοκαιριού, που λέγαμε για τις θερμοκρασίες, για τα air condition, όλα αυτά εδώ, τις λειτουργίες τους. Να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ. Δεν θα πούμε κάτι καινούριο.
1: Όχι.
0: Αλλά θα θυμίσουμε πολλά από τα οποία είναι εύκολα να γίνουν και πρέπει να τα κάνουμε ή πρέπει να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε.
1: Θα μιλήσουμε για απλά πράγματα τα οποία βασικά τα γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να τα ανεβάσουμε στο συνειδητό επίπεδο για να ξέρουμε τι κάνουμε. Όχι αυτόματα. Αυτή θα είναι η γραμμή.
0: Πώς σκέφτεσαι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση? Εγώ έχω δηλαδή ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο το βρήκα στο διαδίκτυο, γιατί ψάχνοντας για διάφορα πράγματα. Εντάξει, ξέρεις, είμαστε μια εκπομπή εδώ, μια εκπομπή με πολυθεματικό περιεχόμενο.
1: Έτσι, ναι.
0: Και λέει τώρα, καλοριφέρ συνέχεια ή άνοιγμα κλείσιμο? Να τα αφήνουμε αναμένο ή να το κλείνουμε, λέει, όταν φεύγουμε?
1: Εγώ θα έλεγα όχι αυτοματοποιημένες καταστάσεις. Πρώτα να δω ποιο είναι το πρόβλημά μου.
0: Φεύγω το πρωί από το σπίτι μου.
1: Φεύγω, μειώνω την θερμοκρασία. Και δεν την μειώνω εγώ ο ίδιος, αλλά λίγο πολύ όλες οι θερμάσεις, ο έλεγχος κάθε θέρμασης έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει τις ώρες που ανεβαίνει η θερμοκρασία, μειώνεται η θερμοκρασία, μειώνεται περισσότερο, μειώνεται σε χώρους που δεν χρησιμοποιώ τόσο συχνά.
0: Ωραία. Και οπωσδήποτε κάθε σπίτι έχει τη δική του θερμοκρασία. Και κάθε περιοχή έχει τη δική της θερμοκρασία.
1: Εξωτερικά.
0: Ναι, δηλαδή τώρα το δικό μου το σπίτι που είναι τριγύρω, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά, κλειστό.
1: Αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες κάθε κατοικίας.
0: Αυτό,
1: γι' αυτό
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να βγάλουμε κανόνες. Αλλά βγάζουμε κατευθύνσεις. Βασικά προτείνουμε δυνατότητες συνειδητής προσέγγισης της κατάστασης. Ακούγεται πολύ αόριστο. Εάν ζω στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή έχω έξω 10 βαθμούς. Mm-hmm. Μέσα θέλω να έχω όμως 21-22. Όχι αυτό που συνηθίζεται, που έχουμε μάθει λίγο πολύ στην Ελλάδα, τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, είμαστε τη ζέστης, δεν λέω.
1: Ναι,
0: λέω, οι καλοκαιράκιδες είναι περισσότεροι από τους χειμωνάκηδες.
1: Δηλαδή βγαίνεις τώρα το απόγευμα, το είδα χθες το βράδυ στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς και βλέπεις κάποιους να φορούν πραγματικό πανοφόρι. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχω δει μπουφάν.
1: Ναι.
0: Μπουφάν. Λέω δηλαδή, άμα το Δεκέμβριο, Ιανουάριο, τι θα βάλετε.
1: Τι θα φορέσεις, θα βγεις με το πάπλωμα έξω.
0: Όχι, θα βάλουν τη γούνα από το βουβάλι.
1: Για έτσι και χαριτολογώντας για το σημερινό μας θέμα, θα έλεγα ζακέτα να βάλεις. Αν και ο καιρός δεν είναι για ζακέτα, είμαστε ευτυχείς που ζούμε στην Ελλάδα. Ήμουνα μια εβδομάδα στη Γερμανία, Εμίλιε, και το βράδυ είχαμε κάτω από 10 βαθμούς, σε κάποιες περιοχές μάλιστα και γύρω στο 1 με 2 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, ναι,
1: το βράδυ.
0: Το βράδυ, ναι, ναι, χαμηλώνει.
1: Αυτό, εμείς να είμαστε ευτυχείς που τον ήλιο τον βλέπουμε χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, πάντα. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλά οφείλουμε όμως και συνειδητά να χρησιμοποιούμε αυτόν τον ήλιο. Να τον αφήνουμε να μπαίνει και στο σπίτι μας όταν χρειάζεται.
0: Ανοιχτά παντζούρια, τραβηγμένες κουρτίνες.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας, να μπει ο ήλιος μέσα. Μάλιστα. Να φέρει την ενέργειά του μέσα. Κατά τα άλλα, να μάθουμε και συνειδητά να φέρνουμε το επίπεδο της θερμοκρασίας εκεί που πραγματικά το χρειαζόμαστε. Δεν είναι να θερμαίνουμε όλους τους χώρους με 24 βαθμούς. Δεν είναι κανόνας, δεν το εφαρμόζουμε παντού στην Ελλάδα, αλλά κυρίως χρησιμοποιούμε αυτή την σκέψη. 24 βαθμούς το χρειάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν το χρειάζομαι.
0: Και όχι παντού.
1: Και
0: στο
1: όχι,
0: δωμάτιο δηλαδή. Ούτως
1: ή άλλως όχι παντού.
0: Και με 19 κάνεις καλύτερο ύπνο.
1: Το υπνοδωμάτιο δεν θέλει υψηλή θερμοκρασία. Το υπνοδωμάτιο θέλει 17, μάλιστα μερικοί λένε και 16 βαθμούς. Αυτό θα ήταν και για μένα λίγο χαμηλό. Αλλά 17-18 βαθμούς είναι καλά. Κοιμάσαι καλύτερα. Έχεις καλύτερη ποιότητα ύπνου.
0: Βέβαια. Και βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε στα δικά μας τα σπίτια. Εμείς που ήμασταν Γερμανία το ζήσαμε. Το ξέρουμε ότι έχουν συγκεκριμένους ρυθμιστές.
1: Έχουμε τους θερμοστάτες.
0: Έχει θερμοστάτες.
1: Ναι. Το οποίο δεν συνηθίζεται και τόσο στην Ελλάδα. Ο θερμοστάτης ρυθμίζει, φέρνει το επίπεδο της θερμοκρασίας εκεί που το θέλω εγώ για τον χώρο που θέλω. Και η κεντρική θέρμανση κάνει τη δουλειά της να παράγει ενέργεια και να τη μεταφέρει όπου τη χρειαζόμαστε.
0: Μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ έχω αέριο στο σπίτι και το αέριο αυτό δίνει θέρμανση, δίνει το ζεστό το νερό το ίδιο σε όλα τα
1: σε
0: σώματα.
1: Σε όλο το δίκτυο.
0: Ωραία. Πώς μπορώ εγώ τώρα να αλλάξω, να πω ότι στο σαλόνι θέλω να έχω 24, στην κουζίνα θέλω να έχω 20, στο υπνοδωμάτιο θέλω να έχω 16.
1: Εάν δεν μπορώ, βασικά, να αρχίσουμε από τον έλεγχο. Ο έλεγχος της θέρμασης έχει σε ένα σημείο έναν αισθητήρα, ο οποίος λέει τη θερμοκρασία του χώρου. Ναι. Και έχω ρυθμίσει και μια θερμοκρασία καύσης με αυτόν τον τρόπο. Η θέρμανση προσπαθεί να ανεβάσει το επίπεδο της θερμοκρασίας εκεί που το έχω ρυθμίσει.
0: Να λέμε στους 60, ας πούμε, 55, 60, 65, κάπου εκεί μέσα είναι όλοι.
1: Αυτή είναι η προώθηση επιστροφή, αλλά είναι πολύ τεχνικά θέματα.
0: Ωραία.
1: Τα οποία δεν χρειάζεται να τα προσεγγίσουμε.
0: Okay.
1: Συνήθως αυτός ο αισθητήρας είναι στον διάδρομο όπως μπαίνουμε μέσα στο σπίτι μας, στο διαμέρισμά μας.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί η θερμοκρασία πάλι συνήθως είναι χαμηλότερη.
0: Αχα.
1: Δηλαδή, ο αισθητήρας αυτός, εάν εγώ στο καθιστικό μου έχω θερμοκρασία, τι να πούμε τώρα, 24 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν στο καθιστικό μου θέλω να έχω μια θερμοκρασία 24 βαθμών και την έχω την θερμοκρασία, ο αισθητήρας μετράει 20. Και δουλεύει συνέχεια. Η θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, το δίκτυο προωθεί το ζεστό νερό, όπως το ανέφερες, σε όλο το δίκτυο. Εμείς όμως θέλουμε συγκεκριμένα και οφείλουμε, είναι σκόπιμο, εάν θέλουμε 24 βαθμούς θα μείνουμε από εκεί, θα επιστρέψω τώρα στο πώς μπορούμε σταδιακά να το κατεβάσουμε. Έχω θερμοστάτες στους χώρους που με τους οποίους καθορίζω σε ποιον χώρο θα πάει πόση ζέστη. Ο θερμοστάτης αυτός δεν συνηθίζεται, έχουμε συνήθως τις βάνες.
0: Ναι.
1: Τις ανοίγουμε, τις κλείνουμε. Αλλά και με την βάνα, εάν την κλείσω αισθητά, πολύ λεπτή ρύθμιση, μειώνεται η ροή του ζεστού νερού στο θερμαντικό σώμα.
0: Αλλά δεν είναι καλό αυτό.
1: Δεν είναι οπωσδήποτε η λύση, αλλά συνηθίζεται. Οπότε...
0: Για τα υδραυλικά αυτό δεν είναι καλό, δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι. Θερμοστάτης είναι η καλύτερη λύση και δεν είναι ακριβή λύση. Να το πούμε και αυτό.
0: Ο οποίος θερμοστάτης αυτός είναι έτσι σαν μια μπάλα, πώς να το πούμε έτσι, ένα... Τέλος πάντων, αν ζητήσετε.
1: Είναι ένα υγρό το οποίο διαστέλλεται, συστέλλεται και ρυθμίζει μία βαλβίδα με την οποία επιτρέπει να περνάει περισσότερο ή λιγότερο ζεστό νερό.
0: Αναλόγως τι έχει ζητήσει. Μπαίνει αυτό στα καλοριφέρ. Στα σώματά μας
1: μπαίνει.
0: Μπορούμε
1: να το κάνουμε, ναι.
0: Μπαίνει.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Φτάνει να το ζητήσουμε από το θερμοϊδραυλικό μας.
1: Εξαρτάται εννοείται και τι κατασκευή έγινε. Αν έγινε μία. Μία γραμμή θέρμανσης που το ζεστό νερό σπάνιο αλλά συμβαίνει πάει από το ένα θερμαντικό σώμα στο άλλο. Mm-hmm. Εάν μειώσω στην αρχή, εννοείται τα επόμενα.
0: Δεν θα πηγαίνει πιο πέρα.
1: Δεν θα πηγαίνει πιο πέρα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το βλέπουμε, αυτό το βλέπουμε σε παλιές κατασκευές, σε πολυκατοικίες. Το ισόγειο καίγεται.
0: Μάλιστα. Άρα είναι θέμα και πώς είναι κατασκευασμένο.
1: Είναι, είναι λεπτομέρειες.
0: Είναι δηλαδή. Εμείς λέμε απλώς τώρα συζητάμε μία λύση, την οποία βέβαια δεν μπορούμε να την μπούμε ραδιοφωνικά και να δώσουμε το 100% ως αποτέλεσμα.
1: Όχι. Εμείς δίνουμε γραμμές.
0: Γραμμές, μπράβο. Εμείς ζητήστε τους δικούς σας ανθρώπους που εμπιστεύεστε.
1: Εμείς ευαισθητοποιούμε τον κόσμο να σκέφτεται συνειδητά ποιες είναι οι ανάγκες μου. Δεν μπορώ τώρα ένα άτομο που είναι καθυλωμένο σε μία καρέκλα ηλικία. Προβλήματα υγείας, να του πω, ξέρεις, κατέβα από τους 24 βαθμούς στους 21.
0: Ναι, ναι. Και πόσες κουβέρτες να του σκεπάει στον άνθρωπο. Ναι.
1: Σωστά. Αυτός έχει άλλη αίσθηση. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα θέλοντας

0: 4. Πηγαίνουμε όμως βαθμό-βαθμό. Mm-hmm. Βάζω ένα θερμόμετρο κάτω, αν δεν το έχω. Δεν είναι έξοδα. Και μαζί με το θερμόμετρο βάζω και ένα υγρόμετρο. Για να ξέρω τι γίνεται γύρω μου.
1: Μικρό το κόστος, να
0: μικρό
1: πούμε.
0: Μικρό το κόστος. 10-15 ευρώ.
1: Ναι, δεν είναι
0: λέω εγώ τώρα, έτσι, μέγεθος. Επίσης, ένα κομμάτι που θα μας ενδιέφερε εδώ είναι να γνωρίζουμε ότι μείωση ενός βαθμού Κελσίου mm-hmm. μειώνει τα έξοδα κατά 6%.
1: Αχα.
0: Αυτά είναι πάλι μια μεγέθη, δεν είναι απόλυτα. Εξαρτάται και από την εξωτερική θερμοκρασία, εξαρτάται και από την κατασκευή του σπιτιού μου, εξαρτάται
1: πάνω
0: και από τα κουφώματα.
1: Εκεί είμαστε.
0: Αλλά αυτό είναι το μέγεθος. Δηλαδή, αν μειώσω την θερμοκρασία από τους 24 στους 21, έχω...
1: Αυτό που λέγαμε, τα 6 πόσο μου είπες...
0: Έχω 24%.
1: 24%, βέβαια. Είναι νούμερο, είναι καλό, όχι.
0: Είναι αυτά που έχουν ανέβει οι τιμές στη σημερινή κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Και τα 24% μπορεί να είναι αρκετά κατοστάρικα, έτσι, σε ευρώ να τα πούμε.
1: Άρα πάμε σιγά σιγά τώρα. Ξεκινάμε. Εννοείται. Τώρα ακόμα δεν έχουν, έχουν ανάψει βέβαια στην περιφέρεια, έχουν ανάψει καλοριφέρ, τζάκια, σόμπες, μασίνες.
0: Δεν μιλάμε για τη Φλόρινα, εντάξει.
1: Τριγύρω, μην νομίζεις, και εδώ τριγύρω, ξέρω ο κόσμο. Τριγύρω από τη Θεσσαλονίκη, όχι πολύ μακριά, στα 20-30 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και βέβαια και σε υψόμετρο έχουν ξεκινήσει.
0: Να πούμε επίσης.
1: Άρα λοιπόν, ας πούμε εδώ μέσα στην πόλη και γενικά στις πόλεις, γιατί δεν ακουγόμαστε μόνο στη Θεσσαλονίκη, ακουγόμαστε και σε όλη την περιφέρεια τριγύρω. Να ξεκινήσουμε με 21 ή να πάμε στους 24 που λέμε βάλε να ζεστάνουμε.
0: Πάμε τρεις εβδομάδες πίσω. Τι θερμοκρασίες είχαμε έξω?
1: 28-9, ναι.
0: Μέγεθος, 30. Το οποίο σημαίνει μετά από ένα τρίμηνο 30-35 και πάει λέγοντας,
1: όλο το καλοκαίρι,
0: έχουμε συνηθίσει στην ζέστη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το 30, εάν πέσει στο 25, αισθανόμαστε...
1: Έχει κρύο.
0: Αισθανόμαστε κρύο.
1: Κρυώσαμε, τι έγινε.
0: Όπως είναι 25 να πάει στο 20 ή το 20 να πάει στα 15. Το αισθανόμαστε αυτό. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει σταδιακά.
1: Okay.
0: Σταδιακή προσέγγιση.
1: Okay.
0: Οπωσδήποτε πάντα σταδιακή προσέγγιση και συνειδητή προσέγγιση.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν είναι και θέμα ψυχολογίας από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Πάντα.
1: Okay. Προσαρμόζουμε εμείς όσο γίνεται τον εαυτό μας, τα βάζουμε δηλαδή με τον εαυτό μας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Με την καλή έννοια.
0: Κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και λέμε...
1: Δεν πάμε να τα πιούμε μπύρες αντί να τα πληρώνουμε στα πετρέλαια και στα αέρια.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο κριτήριο. Να βγεις έξω να δεις κόσμο, να μιλήσεις, να αλλάξεις την ψυχολογία σου.
1: Σωστά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ή διακόπτουμε τον ηρμό αυτό από αυτό που θες να πεις.
0: Εγώ θα έλεγα λίγο μουσική.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Θετικό για την ψυχολογία μας.
1: Έτσι, μιας και αναφερθήκαμε και σε αυτό.

Μάλιστα. Τσα-τσα-τσα λοιπόν. Μπονίτο ή Σαμπρόζο. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, σε ρυθμό σουκού.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό ενημερωτικό διάλειμμα και εγώ σήμερα νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος. Πώς τα φέρνει η σύμπτωση, πώς τα φέρνει η ζωή που λέει. Έχουμε ένα Λαζαρίδι στο στούντιο, το Χρήστο το Λαζαρίδι, και έχουμε και έναν Λαζαρίδι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος είναι ο Γιώργος Λαζαρίδης και είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και αθλητισμού στον Δήμο της Καλαμάτας. Αλλά η Καλαμάτα, επειδή ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έρχεται στη Θεσσαλονίκη αύριο 5 Οκτωβρίου στις 6 το απογευματάκι στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας. Ήδη έχει καταφτάσει ο κύριος Λαζαρίδης, ο Γιώργος, που είναι στο αεροδρόμιο. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα κύριε Τσαρουχά, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Την καλημέρα μου και στο συνονόματο, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κανένα μακρινή συγγένεια, αλλά πολύ χαίρομαι.
4: Έχετε χρόνο, πείτε τα. Να, εδώ, πες.
6: Καλημέρα σας κύριε Λαζαρίδη, εγώ Χρήστος Λαζαρίδης.
5: Χρήστος, εμένα οι παππούδες πήγανε στην Καλαμάτα, από την Κωνσταντινούπολη έχουν φύγει οι παππούδες μου, πήγανε το 24 και πήγανε στην Καλαμάτα όμως. Οπότε είμαστε από τους Λαζαριδαίους που δεν είμαστε και πολύ κάτω τα νότια, αλλά ναι, έτσι έγινε η πορεία και βρεθήκανε κάτω.
6: Οι δικοί σας διάλεξαν τις θερμότερες περιοχές της Ελλάδας, στην Καλαμάτα, και έχετε και πολλά πλεονεκτήματα εκεί κάτω. Οι δικοί μου έμειναν εδώ στην Καλαμαριά. Βασικά ήρθαν στην Καλαμαριά όπως ερχόταν τότε και μετά εγκαταστάθηκαν στη γύρω περιοχή.
4: Έχουμε σύναξη ποντίων από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα τώρα.
7: Καλημέρα σας κύριε Λαζαρίδη. Είμαι η Σοφία Ξανθοπούλου που μιλούσαμε χθες.
5: Καλημέρα κύριε Ξανθοπούλου.
7: Είστε ποντιακής καταγωγής. Είστε
5: Ο παππούς πρέπει να είναι ήταν από τα πιο μέσα έτσι τον Πόντο. Η γιαγιά είναι από Κωνσταντινούπολη. Το πατρικό της γιαγιάς ήταν Θεοδωρίδου.
4: Εδώ τώρα έχουμε και το άλλο παράδοξο. Η Ξανθοπούλου έχει επώνυμο πελοποννησιακό. Και εσείς έχετε από την Καλαμάτα, εσείς έχετε επώνυμο ποντιακό.
7: Περίεργο, δηλαδή. Περίεργο μαγείρεμα.
5: Είναι ωραία όμως αυτά, είναι ωραία πράγματα.
4: Έτσι, και ακόμα πιο ωραία είναι αυτά τα οποία μας έχετε φέρει άρωμα και γεύσης Καλαμάτας. Μας φέρνετε άρωμα και γεύσης Καλαμάτας. Η Καλαμάτα για μένα είναι μέσα στην καρδιά μου. Έχω φίλους εκεί πέρα, βέβαια έχω καιρό να τους δω. Είναι μια πόλη που θα πήγαινα, αν άλλαζα τη Θεσσαλονίκη, θα πήγαινα εκεί. Είναι σίγουρο.
5: Νομίζω ότι αυτό λέμε περισσότεροι, είναι και το αντίστροφο να είσαι σίγουρος. Δηλαδή και πολλοί από την Καλαμάτα αλλά γενικά από την Νότια Πελοπόννησο θέλουν να έρθουν, αν θέλουν να έρθουν στην Βόρεια Ελλάδα, χωρίς στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το αντίστροφο. Το θέμα είναι ότι μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα, πάμε γενικά πάρα πολλές. Καλαματιανοί, φοιτητές, άνθρωποι που ζουν και εργάζονται εδώ πάρα πολύ. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις διαχρονικά με τους φορείς της πόλης και κάνουμε κοινά πράγματα. Και επειδή εκτός των άλλων υπάρχει και μια αεροπορική σύνδεση που μας συνδέει εδώ και πολλά χρόνια, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, νομίζω ότι μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά ακόμα οι κάτοικοι μεταξύ μας.
4: Τι μας φέρνετε λοιπόν από την Καλαμάτα, γιατί μας έρχεστε εδώ πέρα και τι μας φέρνετε?
5: Εμείς ερχόμαστε για ακόμα μια φορά, είχαμε έρθει και πριν από 2 χρόνια, παρουσιάσαμε τον προορισμό Καλαμάτα. Σε αυτή την αυριανή μας παρουσίαση θέλουμε, εκτός από το να μιλήσουμε για το Δήμο Καλαμάτας και τι μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης, τι δραστηριότητες θα μπορούσε να κάνει, αλλά και γενικότερα πόσα πράγματα θα μπορούσε να κάνει για τον πολιτισμό, για την γαστρονομία, είπαμε να φέρουμε και τοπικά προϊόντα. Η Μεσσηνιακή Γη έχει πάρα πολλά καλούδια. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι γνωστά στους περισσότερους Έλληνες, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πιστεύω. Το έξτρα παρθένο, το ελαιόλαδο καλαμών,
4: τις ελιές.
5: Τις ελιές καλαμών. Και μιλάμε από εκεί και πέρα για το παστό που είναι χοιρινό καπνιστό, για το λουκάνικο με πορτοκάλι, για τη σφέλα.
4: Λαλάγκια θα έχει, λαλάγκια.
5: Λαλάγκια έχουμε φέρει. Ούζο, κρασιά, παστέλι, βότανα από τον Ταΐγετο. Γενικά είναι ένας ευλογημένος τόπος η Μεσσηνία και ο Δήμος Καλαμάτας. Έχουν πάρα πολλά καλούδια, πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, αλλά θα μπορέσουν να τα απολαύσουν, να τα γευτούν, να πάρουν έτσι τα αρώματα και τις γεύσεις που φέρνουμε μαζί μας, και από εκεί και πέρα να έρθουν να τα δοκιμάσουν και στην περιοχή μας και στην πόλη μας.
4: Θα σας έρθουμε, μου λέει. Θα σας έρθουμε. Δευτέρα λοιπόν,
5: super.
4: Αύριο λοιπόν στις 6 το απογευματάκι, στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί στη Βασιλίση Σόλγας 68, ή αν θέλετε και από την παραλία Λαογραφικό Μουσείο και στάση Λαογραφικό Μουσείο έχει εδώ οι συγκοινωνίες, ο ΟΑΣΘ, και εκτιμώ ότι θα πάνε όλα καλά και θα σας δούμε και από κοντά. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος.
5: Το εκτιμούμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το βήμα που μας δίνετε να μιλήσουμε για την Καλαμάτα. Και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να σας δούμε και αύριο από κοντά.
4: Να είστε καλά. Καλή αντάμωση λοιπόν να έχουμε.
5: Καλή μέρα. Καλή και ευλογημένη Κυριακή να έχουμε.
4: Και εσείς καλή διαμονή στην πόλη μας.
5: Γεια σας. Ευχαριστώ.
4: Μαντήλι, Καλαματιανό και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά ωραία πραγματάκια.
6: Και λάδι Καλαματιανό.
4: Ναι, εντάξει. Το λάδι της Καλαμάτας εκεί, Κοροναίκο και τα λοιπά, είναι
6: ακριβώς,
4: σίγουρα ναι, ότι είναι πιο ελαφρύ εδώ από το χαλκιδικιώτικο το δικό μας, που είναι λίγο πιο παχιό, όπως το λένε. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον έναν, τον Λαζαρίδη, τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, τον αντιδήμαρχο τουρισμού τη Καλαμάτας, τον είχαμε στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Χρήστο τον Λαζαρίδη στο στούντιο.
6: Και δεν ήταν εσκεμμένα.
4: Όχι, προέκυψε.
6: Προέκυψε.
4: Λοιπόν,
6: εμείς συνεχίζουμε με το ζακέτα να βάλεις.
4: Για πες λοιπόν ζακέτα να βάλεις. Μπήναμε στους, μια πολύ καλή λύση είναι αυτή, εφόσον μπορεί να εφαρμοστεί, που έχει να κάνει με τους θερμοστάτες. Ένα ναι, άλλο
6: τεχνική
4: σενάριο.
6: Λύση.
4: Τεχνική. Ένα άλλο σενάριο που έχει να κάνει με την ψυχολογία μας είναι το ότι σιγά σιγά μειώνουμε τη μια εβδομάδα στους 24.
6: Στα λογικά επίπεδα της θερμοκρασίας.
4: Σε λογικά επίπεδα.
6: Αυτό τώρα το λογικό επίπεδο, κανόνες που ισχύουν γενικότερα, είναι να έχω θερμοκρασία περιβάλλοντος στο καθιστικό μου χώρο 21 με 22 βαθμούς. Στο μπάνιο, στο λουτρό, να έχω 22 με 23 βαθμούς. Γιατί εκεί
4: θα βγάλει και η ζέστη το μπάνιο.
6: Και το ζεστό νερό.
4: Χαμάμ θα γίνει.
6: Το υπνοδωμάτιο 17 με 19. Ο χώρος εργασίας μου μέσα στο σπίτι μου 20 με 21. Και χώροι που τους χρησιμοποιώ σπάνια ή δεν τους θερμαίνω ή τους έχω σε 16 με 18 βαθμούς.
4: Μάλιστα. Δεν δημιουργούν πρόβλημα
6: Όχι.
4: μετάδοσης κρύου, Όχι. θερμότητας, γιατί βάσει της φυσικής όλα τείνουν προς το κρύο.
6: Εννοείται, υπάρχουν ενδιάμεση τείχη, εννοείται μέσα από τον τοίχο περνάει η θερμότητα, αλλά αυτά είναι, πώς να το πούμε, σχετικά αμεληταία.
4: Μάλιστα.
6: Ένα κομμάτι.
4: Τι άλλο μας επιτρέπεις? Εννοείται.
6: Έχω 2-3 σημεία ακόμη.
4: Για πες,
6: όταν
4: για
6: φτάσουμε στους 21 βαθμούς, εδώ για να μην αισθανόμαστε ίσως, γιατί είναι φυσιολογικά, σωματικά, λογικές θερμοκρασίες αυτές που ανέφερα προηγουμένως, είναι καλά να φοράμε και κάτι περισσότερο μέσα στο σπίτι μας. Δεν πρέπει να κυκλοφορούμε το χειμώνα με κοντομάνικο ή...
4: Ο παππούς με το φανελάκι.
6: Το φανελάκι.
4: Που έλεγε παλιά η διαφήμιση.
6: Βάζουμε και, να το πούμε έτσι απλά, το γνωρίζεις και από τη Γερμανία, χοντρές κάλτσες.
4: Ναι.
6: Μία ζακέτα. Το έχουμε στη Γερμανία.
4: Ναι,
6: το
4: εκεί
6: ζήσαμε.
4: Πέρα ήταν. Ναι, ήταν.
6: Ανήκει, είναι στην καθημερινότητα.
4: Δεν γινόταν εκεί πέρα, δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε θερμοκρασίες εκεί.
6: Και να μπορούσες. Δεν είναι λογικό. Αισθάνεσαι και φυσιολογικά, σωματικά, αισθάνεσαι καλύτερα εάν φοράς μια ζακέτα. Γιατί κρατάς το σώμα σου ζεστό, αλλά το περιβάλλον έχει λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία. Και αυτό ανεβάζει και την ψυχολογία μας.
4: Πρέπει
6: γενικότερα
4: να γίνουμε Ευρώπη και σε αυτό, βέβαια.
6: Συγγνώμη, είμαστε Ευρώπη.
4: Ναι, ναι, καλά. Ναι,
6: Και αν το πάμε και λίγο πιο πέρα, δεν θα γίνω τώρα κακός, νομίζω, αναφέροντας. Οι γυναίκες συνήθως χρειάζονται και λίγο...
4: Στοργή και προδέ.
6: Ναι, εκεί μπορεί να πάρεις και μία θερμοφόρα.
4: Αχα, θερμοφόρα. Σοφία... Θερμοφόρα τι λέει?
6: Η Σοφία λέει όχι.
4: Δεν θέλει, δεν θέλει. Η Σοφία αλλά ζεσταίνεται, βράζει.
6: Θα μπορούσε, θα mm-hmm. μπορούσε να γίνει και αυτό.
4: Okay.
6: Και επίσης καλό είναι, γενικότερα καλό, να περπατάμε και λίγο. Αν περπατάω, ναι, ανεβάζω τη θερμοκρασία του σώματος.
4: Μέσα στο σπίτι εννοείς να κάνουμε διαδρομή, όχι έξω. Έξω, γιατί, εντάξει, θα περπατήσουμε.
6: Να πάω 10 λεπτά να κάνω μια βόλτα έξω.
4: Γιατί, και να κακό. Γυρίσω να φέρω ζέστη
6: κακό
4: στο
6: είναι.
4: Σπίτι. Να θερμάνω εγώ το σπίτι.
6: Αντί να ξαπλώνω στο καθιστικό μου κάπου και να περιμένω να γίνει κάτι, περπατάω 10 λεπτά. Δεν είναι άσχημο. Εάν μπορώ, εννοείται, εάν το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Αυτό επίσης που αναφέραμε στην αρχικά ήταν να ρυθμίζω την θερμοκρασία των χώρων, να μην έχω παντού την ίδια θερμοκρασία.
4: Το είπαμε.
6: Επίσης, είπαμε να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με τις ανάγκες. Είμαι στο σπίτι, δεν είμαι στο σπίτι, το βράδυ μειώνω τη θερμοκρασία, όχι στο μηδέν εννοείται, γιατί μετά δεν θα είναι εύκολο για το σύστημα θέρμασης του χώρου, της κατοικίας, να ανεβάσει γρήγορα τις ανάγκες εκεί που τις χρειάζομαι. Mm. Μειώνω κατά τη και μετά πριν σηκωθώ από το κρεβάτι, ξυπνήσω, αφήνω τον έλεγχο της θέρμασης να ανεβάσει τη θερμοκρασία στο καθιστικό μου ή στην κουζίνα μου ή οπουδήποτε αλλού είμαι, να ανεβάσει το επίπεδο που θέλω.
4: Μάλιστα.
6: Και η θερμοκρασία που έχουμε μαγειρεύοντας.
4: Α, ναι, βέβαια.
6: Να μην το ξεχνάμε.
4: Και ο απορροφητήρας όμως τραβάει, πετάει έξω ζέστη.
6: Εδώ είναι τώρα τα δύσκολα θέματα. Ο απορροφητήρας, αν το χρειάζομαι, εάν πρέπει να τον βάλω οπωσδήποτε σε λειτουργία. Και αυτό συνειδητά, αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω οπωσδήποτε σήμερα είναι συνειδητή προσέγγιση για οτιδήποτε κάνω. Δεν είναι αυτοματοποιημένο κάτω. Δεν αποστηθίζω μια κατάσταση. Συνειδητή προσέγγιση, πάντα. Σκέφτομαι τι έχω γύρω μου, τι
4: και προσαρμογή.
6: Και προσαρμογή.
4: Και προσαρμογή.
6: Απόφαση προσαρμογή.
4: Τραγούδι.
6: Βεβαίως, παρακαλώ.

0: Και βέβαια μεταξύ όλων των άλλων μπορούμε να, και να αρχίσουμε να χορεύουμε μέσα στα σπίτια μας, αγκαλιά και τα λοιπά.
1: Πολύ βάλουμε, καλή λύση.
0: Ένα
1: ναι.
0: ωραίο τέτοιο τραγουδάκι ναι. όπως αυτό εδώ, You don't have to say you love me, just because you do.
1: Ωραίες σκέψεις, θετικές σκέψεις. Με κίνηση.
0: Ναι. Είπαμε, είμαστε εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης. Τώρα καλού χορού δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Καθένας με το δικό του.
0: Τι άλλο μας ετοίμασες?
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω και το ότι η θερμοκρασία και η υγρασία στο χώρο είναι και αυτά δύο στοιχεία τα οποία αλληλοσυνδέονται. Η θερμοκρασία σε ένα χώρο που είναι πολύ υγρός δεν μου δίνει την ίδια αίσθηση θαλπορής από ότι είναι χαμηλότερη η υγρασία. Αυτά παίζουν ρόλο, είναι δεμένα μεταξύ τους.
0: Το ίδιο είναι βέβαια και για το καλοκαίρι με το air condition που εννοείται. Έχουμε τα πάντα κλειστά και έχουμε αυτή η υγρασία, δηλαδή τα μικρά τα σταγονίδια στην ουσία τι κάνουνε, κρυώνουνε, έτσι παίρνουνε τη θερμοκρασία που λες στο air condition και πέφτουνε πάνω σου, κολλάνε πάνω σου και νιώθεις έτσι μια... Το νιώθεις κάποια στιγμή πολύ κρύο. Λες, τι είναι ρε παιδιά, πολύ κρύο έχει εδώ πέρα μέσα. Και μάλλον είναι, έχει ναι, πολύ υγρασία
1: σε κάποια
0: τελικά.
1: Σημεία ψεκάζουν και νερό στο χώρο ναι. για να αφαιρέσει την θερμοκρασία από την...
0: Ναι, αλλά ανεβάζει την υγρασία οπότε...
1: Είναι θέματα που βασικά μιλάμε και πάλι για συνειδητή προσέγγιση. Okay. Όπως και κατά διάρκεια της ημέρας όπου υπάρχει ο ήλιος, όπου μπορεί να αφήσω τον ήλιο να μπει μέσα στον χώρο μου, τον αφήνω να μπει μέσα και το βράδυ κατεβάζω τα ρολά.
0: Σωστό και αυτό, ναι. βέβαιος. Κλείνω πατζούρια, κατεβάζω ρολά.
1: Αυτό έχω μια καλύτερη θερμομόνωση. Μένει η θερμότητα μέσα.
0: Μένει μέσα.
1: Ένα άλλο καλό σημείο είναι οι κουρτίνες ή οτιδήποτε μπαίνει σε ένα θερματικό σώμα μπροστά. Αυτά μειώνουν την ακτινοβολία. Πρέπει να μας είναι συνειδητό ότι ένα θερματικό σώμα, εκτός από την κυκλική κίνηση που κάνει με τα ρεύματα για να φύγει η θερμότητα,
0: ο κρύος ο αέρας από κάτω που πηγαίνει στο καλοριφέρ και
1: ανεβαίνει ζεστός. Αλλά Εμίλια, είναι καλά να γνωρίζουμε ότι σχεδόν 70% της θερμοκρασίας μεταφέρεται με ακτινοβολία.
0: Μάλιστα.
1: Αν βάλει τώρα κάτι μπροστά, ένα καθιστικό, μία καρέκλα, μία κουρτίνα, κάτι, μειώνεται η ακτινοβολία.
0: Μάλιστα. Όπως θυμάμαι σε κάτι παλιά σπίτια που είχαν βάζει ξύλινες κάσες γύρω-γύρω από τα, για να μην. Ναι, για την ομορφιά.
1: Για να ανεβάσουν την αισθητική. Ναι.
0: Την αισθητική, αλλά χάναμε τη ζέστη.
1: Έτσι, έτσι. Είναι πράγματα τα οποία.
0: Επειδή όλες αυτές οι καλές εποχές έχουν παρέλθει.
1: Ναι, τότε και οι τιμές ήταν διαφορετικές.
0: Γι' αυτό. Και να δούμε πότε θα φτιάξουν, αν θα φτιάξουν. Θα φτιάξουν, αλλά ναι, δεν μας το λένε πότε. Πιστεύω μέχρι τον Απρίλιο να έχουμε τελειώσει. Δεν ξέρω, έχω μια αίσθηση.
1: Ποιον Απρίλιο θα σε ρωτούσα προκλητικά, σε παρακαλώ.
0: Θα δούμε. Ναι. Αυτόν αισιοδοξούμε, ελπίζουμε. Τι άλλο μας ετοίμασες, έχεις εκεί?
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές όλα. Τώρα η μείωση, η σταδιακή μείωση θερμοκρασίας, το είπαμε, η κίνηση, το είπαμε. Να είμαστε συνειδητά στην διανομή, κατανομή της θερμότητας στους χώρους, λιγότερο, περισσότερο, να χρησιμοποιήσουμε θερμοστάτες, να έχουμε ένα θερμόμετρο, να μας είναι συνειδητό. Μπορεί να αισθανόμαστε χαμηλή θερμοκρασία και πραγματικά ο χώρος να έχει 24 βαθμούς.
0: Και εγώ έχω παρατηρήσει και το εξής, ότι έχω διαφορετική θερμοκρασία στα πόδια και διαφορετική στο κεφάλι. Θα μου πεις, είσαι και ψηλός. Άλλο αυτό τώρα. Η θερμοκρασία, τους θερμοστάτες, τους βάζουν σε συγκεκριμένο ύψος, νομίζω είναι στους 80-90 πόντους, κάπου εκεί πρέπει να είναι, λέει, στο μέτρο, ο θερμοστάτης.
1: Ο γενικός μπαίνει σε ένα ύψος, αυτό είναι τώρα αναγκαίο, να το πούμε κακό. Είναι ανάγκη να έχω τον έλεγχο σε ένα ύψος που τον έχω στο ύψος των ματιών μου, να το βλέπω.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να πιάνει τη μέση θερμοκρασία.
1: Πιάνει τη ροή.
0: Γιατί
1: αν προσέξεις, έχει περσίδες αυτή η συσκευή.
0: Περνάει
1: ο αέρας από μέσα, γίνεται μια ροή. Και ο αισθητήρας που είναι μέσα κρυμμένος αυτή τη συσκευή παίρνει την θερμοκρασία της ροής.
0: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
1: Οι θερμοστάτες συνήθως των θερμαντικών σωμάτων είναι κάπου στα 20 εκατοστά από το έδαφος. Είναι σε όλοι στο ίδιο σημείο, άλλωστε δεν γράφουν θερμοκρασία.
0: Όχι.
1: Εκεί ρυθμίζεις
0: ένα, δύο,
1: τρία.
0: Ένα, δύο, τρία μέχρι το πέντε.
1: Γιατί δεν μπορεί να σου πει ακριβώς θερμοκρασία. Σου δίνει μεγέθη. Τα μεγέθη που σε ενδιαφέρουν.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους λοιπόν και αυτά σας λέμε.
1: Υπάρχει ακόμη ένα σημείο που θα ήθελα,
0: παρακαλώ,
1: κλείνοντας να το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορεί να βρεθούμε στην κατάσταση που λέμε ότι θερματικά σώματα ακτινοβολίας, υπέρυθρα, γνωστά. Τα βάζεις στην οροφή και σου λέει αυτό παράγει περισσότερη ζέστη.
0: Τα πάνελ. Πάνελ όπως τα συνηθίσαμε.
1: Να... Ξέρεις ότι δεν θέλω να μιλάω.
0: Ναι, αλλά αφού έτσι τα λέει η αγορά, τώρα τι να κάνω.
1: Ναι. Αυτό ισχύει. Γιατί? Τι κάνει μια τέτοια συσκευή? Ακτινοβολεί συγκεκριμένα σε συγκεκριμένα σημεία την θέρμανση. Είναι η ακτινοβολία, η υπέρυθρη. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι φτηνότερο. Γιατί εκεί μία κιλοβατόρα ηλεκτρικής ενέργειας παράγει μία κιλοβατόρα κάτι λιγότερο θερμικής ενέργειας.
0: Α, ένα προς ένα πάει.
1: Ένα
0: δηλαδή.
1: Προς ένα είναι. Δηλαδή όπως είναι και το φουρφούρι, θα έλεγα παραλίγο.
0: Ελληνικότατη λέξη.
1: Δηλαδή. Ναι, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Έναν ανεμιστήρα. Ναι. Και αυτό ένα προς ένα δίνει. Είναι, εννοείται έχει και τον κινητήρα, αλλά λίγο πολύ μπορούμε να το βλέπουμε ένα προς ένα. Για να έχουμε ένα συγκριτικό στοιχείο, μία αντλία θερμότητας μπορεί να πάει από το 1 μέχρι και 6. Δηλαδή μία κιλοβατόρα παράγει, μπορεί να παράξει.
0: Θα καταναλώσουμε μία κιλοβατόρα
1: ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Αλλά αυτό που θα πάρουμε
1: θερμικής ενέργειας θα μπορεί να είναι 6.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι πάλι συγκριτικά στοιχεία. Δεν είναι τίποτε από αυτά που συζητάμε να τα βλέπουμε απόλυτα. Όλα εξαρτώνται από το περιβάλλον στο οποίο ζω, πώς είναι η δική μου κατάσταση, τι θερμομονώσεις έχω, τι κουφώματα έχω, έχω ελεγχόμενο αρισμό. Δεν ανοίγω το παράθυρο και το αφήνω με τις ώρες ανοιχτό. Για να πιστεύω ότι έχω καθαρό αέρα.
0: Αυτό,
1: αυτά,
0: ναι.
1: Αυτά τα μεγέθη θα ήθελα κλείνοντας να πω σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και εκτός από το ζακέτα να βάλεις, θα ήθελα να πω και υγείαν και ευλογείαν σε όλους που μας ακούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτον για την παρέα που είχα εγώ εδώ πέρα μέσα, τη συντροφιά στο στούντιο του FM 100 σήμερα στο πρωινό, και βεβαίως για όλα αυτά τα χρήσιμα που πάντα με πολύ προσοχή και σχολαστικότητα ετοιμάζεις, έτσι ώστε να τα μεταδώσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες. Και γι' αυτό λέμε ότι πιστεύουμε να είμαστε εκτός από ωφέλη, τέτοιο ψυχαγωγική και καλή συντροφιά κτλ., να είμαστε και χρήσιμοι.
1: Ευχαρίστησή μου, Εμιλία. Χαίρομαι να είμαι εδώ και να μπορούμε να μεταφέρουμε μηνύματα τα οποία εδώ, εκεί και κάπου αλλού να μπορούν να μας κάνουν πιο συνειδητούς πολίτες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα.

I've got you. Λοιπόν, και με αυτά λίγο Cole Porter, με ένα medley, μια σύνθεση δηλαδή, Cole Porter, ολοκληρώνουμε και για σήμερα την επικοινωνία μας. Σαββατοκύριακο, 8 με 10 το πρωί, σε ρυθμό σουκού. Εμίλιος Σαρουχάς κοντά σας, μια μεγάλη συντροφιά, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Και όπως είπαμε, ελπίζουμε να ήμασταν μια καλή συντροφιά. Ένα απολαυστικό πρωινό, να συμμετείχαμε και εμείς με τον τρόπο μας, με τα τραγούδια που μεταδώσαμε, με όλα αυτά που σας είπαμε και όλα αυτά που ακούσατε, και να ήμασταν και χρήσιμοι. Να περάσετε καλά την Κυριακή σας. Η εβδομάδα που ξεκινάει θα είναι καλά από τα καιρικά. Μην δίνετε σημασία στον καιρό. Θα είναι καλός ο καιρός δηλαδή, αυτό μη σας απασχολεί. Να πάνε όλα καλά στις προσπάθειές σας, πάντα να έχετε καλά αποτελέσματα. Εμείς, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε, το επόμενο Σαββατοκύριακο, εδώ, από τις 8. Γεια σας, καλημέρα. Α, και με το καλό στην εθνική μας, έτσι. Μπορεί να έχουμε σχέσεις με τη Γερμανία, αλλά εδώ υποστηρίζουμε Εθνική Ελλάδας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Επανήλθε η κανονική λειτουργία του μετρό. Όπως ανημερώνει η διαχειρίστρια εταιρεία, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Στην τελική ευθεία, η αγορά πετρελαίου θέρμανσης με δύο κρίσιμες παρεμβάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των πρατηριούχων. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή να ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ. Σφοδρή κριτική άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, αναφερόμενος στο κτύπημα, όπως το χαρακτήρισε, τόσο από την Φοντερ Λάιεν, όσο και από την παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Δεχτήκαμε σήμερα διπλό κτύπημα. Η κυρία Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα, κατέληξε ο κύριος Σαμαράς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους στοιχεία από την άρση του απορρίτου των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και των 5 ατόμων που βρίσκονταν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Από την εξέταση των συσκευών προκύπτει ότι σε μία από αυτές έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για το αντίδοτο της προποφόλης. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορουμένης, η οποία στην απολογία της είχε υποστηρίξει ότι δεν έγινε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Μεγάλη μάχη δίνει απόψη η Εθνική Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου του Nations League. Μήνυμα στήριξης της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε δήλωσή του εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είπε ο Ρούμπιο. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
7: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
8: The Kidot Festival!
6: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
8: Και άπειρο παιχνίδι!
7: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
8: Εισιτήρια more.com.
6: Πληροφορίες kidot.gr.
8: Θα είσαι και εσύ εκεί!
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Άλυζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμωνιάζει. Κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

0: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.
1: Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το παθόλιο.
2: Το ξέρω. Είμαι πρώτη φορά είναι το αυτό.
1: Μετά θα σε βαμφίσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
2: Τι εντάξει.
1: Εντάξει. Σε αγάπησα τώρα. Δεν θα με αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 15η Οκτωβρίου, από ό,τι αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, αλλά και στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, ανέφερε για την ενεργειακή κρίση. Επεσήμανε ότι η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Εκτεταμένες ζημιές σε πλημμυρισμένες περιουσίες, κατεστραμμένοι δρόμοι και προβλήματα στα δίκτυα στην Κρήτη αποκαλύπτονται καθώς τα νερά υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Σφοδρή η κριτική που άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα. Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα, κατέληξε ο κύριος Σαμαράς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους στοιχεία από την άρση του απορρίτου των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων. Από την εξέταση των συσκευών προκύπτει ότι σε μία από αυτές έγινε αναζήτηση στο ίντερνετ για το αντίδοτο της προποφόλης. Έκκληση σε επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες να μην αναποθέτουν στους μπλε κάδους ανακυκλώσιμα υλικά και αν είναι εφικτό να τα κρατήσουν προσωρινά στους χώρους τους, απευθύνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Ο λόγος είναι η βλάβη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης, δυσλειτουργία που αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Το κεντρό κόμμα Ενωμένη Λίστα του Πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις βουλευτικές εκλογές στη Λετωνία, όπως προκύπτει από τα έως τώρα αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 86% των ψήφων, δείχνοντας ότι η χώρα της Βαλτικής δεν αναμένεται να αλλάξει την φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική στάση της. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο πο πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
10: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Ποιος όσε θέλω, βάθος γίνεσαι, φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, αναφέρει, για την ενεργειακή κρίση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων αρχεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε να εξηγήσει γιατί το επιτόκιο στη ρύθμιση των 120 δόσεων διαμορφώνεται στο 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, αλλά και γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026. Θέτει το ερώτημα γιατί δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση όσων έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Εκτεταμένες ζημιές, επλημμυρισμένες περιουσίες, κατεστραμμένοι δρόμοι και προβλήματα στα δίκτυα στην Κρήτη αποκαλύπτονται καθώς τα νερά υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Σφοδρή κριτική ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, αναφερόμενος στο χτύπημα που το χαρακτήρισε τόσο από την Φόντερ Λάιεν όσο και από την παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, επεκτείνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στην κλινική που σφραγίστηκε υπάρχουν 46 νοσηλευόμενοι άνθρωποι, ενώ συνολικά στα θεραπευτήρια του συγκεκριμένου ομίλου νοσηλεύονται περίπου 300. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους στοιχεία από την άρση του απορρίτου των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων. Από την εξέταση των συσκευών προκύπτει ότι σε μία από αυτές έγινε αναζήτηση στο ίντερνετ για το αντίδοτο της προποφόλης, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού. Αντιφάσεις καταγράφονται στις απολογίες των γιατρών και της νοσηλεύτριας σχετικά με τη χρήση του απεινιδωτή, το χρόνο της ανακοπής, αλλά και για το ποιος πραγματοποίησε την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Μήνυμα στήριξη στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίφοιλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με δήλωσή του εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Η μαθητική εξέγερση στην Γαλλία φουντώνει με 5.000 συλλήψεις μέσα σε μία εβδομάδα. Οι κινητοποιήσεις των μαθητών ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες εκπαίδευσης. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα, καλύτερη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και γενικότερα περισσότερους πόρους για τη δημόσια εκπαίδευση. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στη μία.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

πλευρό μου πόσο καιρό. Κι έτσι ποιος ξέρει δεν

δεν ήσουν στο πλευρό μου πόσο καιρό. Και έτσι ποιος ξέρει

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι μία. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου, από ό,τι αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μία πραγματική ανάσα, ανέφερα για την ενεργειακή κρίση. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων ασκεί εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε να εξηγήσει γιατί το επιτόκιο στη ρύθμιση των 120 δόσεων διαμορφώνεται στο 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, αλλά και γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026. Εκτεταμένες ζημιές, πλημμυρισμένες περιουσίες, κατεστραμμένοι δρόμοι και προβλήματα στα δίκτυα στην Κρήτη αποκαλύπτονται καθώς τα νερά υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Η σκέψη μου είναι στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν από τη θεομηνία, είδαν περιουσίες να πλημμυρίζουν και την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, επεκτείνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στην κλινική που σφραγίστηκε υπάρχουν 46 νοσηλευόμενοι άνθρωποι, ενώ συνολικά στα θεραπευτήρια του συγκεκριμένου ομίλου νοσηλεύονται περίπου 300. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια του στοιχεία από την άρση του απορρίτου των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων. Από την εξέταση των συσκευών προκύπτει ότι σε μία από αυτές έγινε αναζήτηση στο ίντερνετ για το αντίδοτο της προποφόλης, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ιατρού. Αντιφάσεις καταγράφονται στις απολογίες των γιατρών και της νοσηλεύτριας σχετικά με τη χρήση του απεινιδωτή, το χρόνο της ανακοπής αλλά και για το ποιος πραγματοποίησε την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ακόμη ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία, το οποίο θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις, εγκαινίασε η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στη Νέα Παραλία, στον κήπο της Σάμου, περιμένει από σήμερα τους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν ξεχωριστά εικαστικά έργα σε έναν ολοκένουργιο χώρο τέχνης. Μεγάλη μάχη δίνει απόψε η Εθνική Ελλάδος, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου του Nations League. Το Ελλάδα-Γερμανία θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Α και τον Nova Sport Start. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
5: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: The Kidot Festival!
4: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
6: Και άπειρο παιχνίδι!
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθκελ Expo.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Πληροφορίες kidot.gr.
6: Θα είσαι και εσύ εκεί!
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 2 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Κινητοποίηση των επαγγελματιών ψαράδων είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας διαρκείας. Δεκάδες ελευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στο Θερμαϊκό, ενώ έφτασαν στην πόλη Πούλμαν με αλλοιείς από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Οι αλλοιείς στις 12 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους και έκλεισαν συμβολικά για περίπου 25 λεπτά την λεωφόρο Νίκης στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Έχουμε πτωχεύσει, είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αλλοιείς και ζητούν επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο άμεσα. Όπως λένε, τις επόμενες μέρες αναμένεται να φανούν και ελλείψεις στην αγορά σε ό,τι αφορά τα ψάρια, καθώς έχουν ρίξει άγκυρα εδώ και 4 μέρες οι αλλοιείς. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιείται το ηλικιακό όριο των 15 ετών στα social media. Σε συνέντευξή του στο Εθνικό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η απελήθευση ηλικίας, επισημένοντας ότι το Kids Wallet δεν επιστρέφει την ημερομηνία γέννησης ή άλλα στοιχεία ταυτότητας, αλλά μόνο μία ένδειξη για το αν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το εκάστοτε ηλικιακό όριο. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, ανέφερε για την ενεργειακή κρίση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέσα σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδέχεται ότι η ακρίβεια γεμίζει τα κρατικά ταμεία με πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ και ζητά από την Ευρώπη άδεια για να επιστρέψει ένα μέρος τους στους πολίτες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτέλεσματα της φορολογίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας, σχολιάζει το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του. Εκτεταμένες ζημιές σε πλημμυρισμένες περιουσίες, κατεστραμμένοι δρόμοι και προβλήματα στα δίκτυα στην Κρήτη αποκαλύπτονται καθώς τα νερά υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Τη Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε μια οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία όταν επιβάτης τη δάγκωσε και της έκοψε κομμάτι από τα αυτή της μετά από έντονη λογομαχία που είχαν κατά τη διάρκεια της κούρσας επειδή δεν λειτουργούσε το μηχάνημα πληρωμής. Η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς όπου και νοσηλεύεται. Ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Μεγάλη μάχη δίνει απόψη η Εθνική Ελλάδος, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου του Nations League. Το Ελλάδα-Γερμανία θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Α και τον Nova Sport Start. Φουντώνει η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία με 5.000 συλλήψεις μέσα σε μια εβδομάδα. Οι κινητοποιήσεις των μαθητών ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες εκπαίδευσης. Ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα, καλύτερη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και γενικότερα περισσότερους πόρους για τη δημόσια εκπαίδευση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από τις καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
11: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
12: The Gidot Festival!
10: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
12: Και άπειρο παιχνίδι!
11: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
12: Εισιτήρια more.com.
10: Πληροφορίες kidot.gr.
12: Θα είσαι και εσύ εκεί!
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν το μεσημέρι οι αλλοιείς του νομού Θεσσαλονίκης. Έχοντας βγει από τις στράτες τους, απέκλεισαν συμβολικά για 15 περίπου λεπτά τη λεωφόρο Νίκης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Κύριο αίτημα, το φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς όπως λένε, το κόστος έχει αυξηθεί τουλάχιστον 2,5 φορές τα τελευταία χρόνια, ροκανίζοντας το εισόδημά τους. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, ανέφερε, για την ενεργειακή κρίση. Επεσήμανε ότι η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε να εξηγήσει γιατί το επιτόκιο στη ρύθμιση των 120 δόσεων διαμορφώνεται στο 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, αλλά και γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 25 και το 26. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση όσων έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Εκτεταμένες ζημιές σε πλημμυρισμένες περιουσίες, κατεστραμμένοι δρόμοι και προβλήματα στα δίκτυα στην Κρήτη αποκαλύπτονται καθώς τα νερά υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Από 1 Ιανουαρίου του 2027 ενεργοποιείται το ηλικιακό όριο των 15 ετών στα social media. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στη συνέντευξή του αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η επαλήθευση ηλικίας, επισημένοντας ότι το Kids Wallet δεν επιστρέφει την ημερομηνία γέννησης ή άλλα στοιχεία ταυτότητας, αλλά μόνο μία ένδειξη για το αν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το εκάστοτε ηλικιακό όριο. Ακόμη ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία, το οποίο θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις, εγγενίασε η νέα διοίκηση, η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στη Νέα Παραλία, στον κήπο της Σάμου, περιμένει από σήμερα τους πολίτες που θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν ξεχωριστά εικαστικά έργα σε έναν καινούριο χώρο τέχνης. Μεγάλη μάχη δίνει απόψε η Εθνική Ελλάδος, που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου του Nations League. Το Ελλάδα-Γερμανία θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Α και τον Nova Sports. Φουντώνει η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία με 5.000 συλλήψεις μέσα σε μία εβδομάδα. Έχουν καταγραφεί εμπρισμοί και ζημιές σε σχολεία, οχήματα και κάδους απορριμμάτων. Οι κινητοποιήσεις των μαθητών ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες εκπαίδευσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Dolce Vita με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
2: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε μαζί, όπως και σήμερα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, εδώ στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στην υπέροχη παρέα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, με όλες τις εκπομπές καθημερινά και φυσικά Σαββατοκύριακο, στην ξεκούρασή σας, στη διασκέδασή σας. Είμαστε παρέα εδώ, στον πιο ιστορικό σταθμό της πόλης. Εννοείται μας ακούτε και ιντερνετικά, tv100.gr, και επιλέγετε FM 100 Play Radio Live.

Έχουμε πολλά να πούμε, πολλές εκδηλώσεις, 61η Δημήτρια, ό,τι πιο ωραίο να μένει κανείς σε αυτή τη μαγική πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Είναι Κυριακή 4 του Οκτώβρη, λίγο μετά τις 3. Μας βρίσκει έτσι το ρολόι του χρόνου στο απομεσήμερο αυτό της πρώτης Κυριακής του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαστε μαζί από τις 3 μέχρι και τις 5 παρέα με την Dolce Vita στον FM 100 και από τις 5 μέχρι και τις 6 το απόγευμα με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ αφιερωμένα σήμερα στον γαλλικό κινηματογράφο με αφορμή την εκδήλωση των Δημητρίων που θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Τρίτη στις 9 το βράδυ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η προβολή της ταινίας με ζωντανή μουσική Απαρή του Λεντέ, με πρωταγωνίστρια σε ρόλο έκπληξη την θρυλική Γαλλίδα ηθοποιό Φανή Αρντάν. Αυτή την Τρίτη στις 9 η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Με Ρίκη Επόβερη από τη δεκαετία του 80 ξεκινήσαμε. Σαρά Περκετιάμο, Πιου Μπέλα Κόζα από τον Έρος Ραματσότη. Ελληνικός, Ιταλικός, Γαλλικός, Αμερικάνικος, Εγγλέζικος στίχος και τραγούδια και τα ακούσματα και Ισπανικά ταξιδεύουμε με δύναμη τη μουσική. Εδώ παρεούλα στον FM 100.

Χαλτσιδίτα στον FM 100 και θερμοκρασία που αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 25 βαθμούς. Μια χαρά για την εποχή, φίλες και φίλοι. Έτσι θα κυμανθεί πάνω κάτω η θερμοκρασία από αύριο Δευτέρα. Λίγα συννεφάκια δίνει ο καιρός την Τρίτη, συννεφιασμένη μόνο η Τετάρτη ολόκληρη, έτσι όπως προβλέπεται από τις περισσότερες έτσι προγνωστικές εταιρείες όσον αφορά στον καιρό εδώ στην πόλη μας. Πάμε λίγο να δούμε τι ωραίο έχουν ετοιμάσει τα Δημήτρια σήμερα βράδυ όσον αφορά στις παραστάσεις, στις παραστάσεις που ξεχωρίζουν, γιατί τα γεγονότα που υπάρχουν είναι πάρα πολλά. Κάθε μέρα έχει πάνω από 5 έως 6 εκδηλώσεις. Φανταστείτε τι γίνεται μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αυτό μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη.

σήμερα Κυριακή 4 του Οκτώβρη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του κτηρίου Μη Βίω όμως. Έχουμε την Τρισεύγενη, μια ιστορία και ένα τραγούδισμα. Η Κορίνα Βουγιούκα, φίλες και φίλοι, παρουσιάζει απόψε στο Μέγαρο Μουσικής μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική πρόταση που φέρνει σε διάλογο την θρυλική Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά και την Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι. Δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας αναδεικνύονται μέσα από λόγο θεατρικό, λυρισμό και πρωτότυπη μουσική. Αυτή είναι η μουσικοθεατρική παράσταση Τρισεύγενη, μια ιστορία και ένα τραγούδισμα σήμερα, Κυριακή, 4 του Οκτώβρη, στις 8.30 ώρα το βράδυ. Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά, Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι, ανταμώνουν στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την παράσταση που γεφυρώνει θεατρικό λόγο και λυρισμό. Κορίνα Βουγιούκα προτείνει μια παράλληλη ανάγνωση των δύο κορυφαίων έργων της λογοτεχνικής κληρονομιάς μας, δημιουργώντας μια ιστορία και ένα τραγούδισμα για δύο ηθοποιούς, σοπράνο και μικρό μουσικό σύνολο σε πρωτότυπη μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου. Κορίνα Βουγιούκα στη σύλληψη επιμέλεια κειμένου και στην κιθάρα, Τάσος Ρωσόπουλος στη μουσική, Αναστασία Χατζάρα στο ρόλο της Τρισεύγενης, Μάιρα Μιλοϊδάκη στο ρόλο της Εροφίλης. Μουσική επισκηνής φυσικά, αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στο κτίριο Μηδίου του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, απόψε στις 8.30 η Τρισεύγενη. Και σε πολύ πολύ λίγο μεταφερόμαστε στο κέντρο της πόλης μας με Βασιλικό Θέατρο και τη φαντασμορεγορική παράσταση «Μάμα Μία».

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

καλώς ήρθατε. Dolce Vita, στον FM 100, Κυριακή 4 του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συνεχίζοντας να βλέπουμε τις αποψινές εκδηλώσεις των 61ο Δημητρίων που ξεχωρίζουν. Waiting for a star to fall από τους Boy Meets Girl. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τις 4. Σε αυτό το δεύτερο μισό της πρώτης μας ώρας, μην ξεχνάτε, μέχρι και τις 6 μαζί, απολαυστικά, χορταστικά 3 ώρα του Σαββατοκύριακου εδώ στον

Λοιπόν, απόψε, μαζί με την Τρίς Εύγενη, στο Μέγαρο Μουσικής Μη 2, πιο κεντρικά, στο Βασιλικό Θέατρο, υπάρχει κομική όπερα «Viva la Mama» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Κλασική όπερα, μεταφέρεται όμως στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, με έναν εναλλακτικό τρόπο από την εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής. Τώρα, τι περιγράφει το «Viva la Mama»? Περιγράφει το χάος που επικρατεί γύρω από τις μουσικοθεατρικές έτσι δραστηριότητες ενός θειάσου. Το χάος που επικρατεί πίσω από τα παρασκήνια εκεί στις κουίντες και σατυρίζει με βία τις θεατρικές συμβάσεις και ασυμβατότητες. Με λίγα λόγια, τι συμβαίνει όταν οι φιλοδοξίες, οι αντιζηλίες και οι ματαιοδοξίες των συντελεστών μιας παράστασης απειλούν να τεινάξουν στον αέρα μια ολόκληρη εκδήλωση, μια ολόκληρη βραδιά? Εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής στο Βασιλικό Θέατρο. Παρουσιάστηκε χθες την πρεμιέρα και σήμερα στις 9 η ώρα το «Viva la Mama» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου. Λυρικοί τραγουδιστές και ηθοποιοί συνυπάρχουν σε ένα παιχνιδιάρικο σκηνικό σύμπαν με παράδοξα σκηνικά, εντυπωσιακότατα κοστούμια, θεότρελη διάσταση και μια παραγωγή που οδεύει προς την παταγώδη αποτυχία. Αποτυχία? Δεν είναι η παράσταση, είναι η παράσταση μέσα από την παράσταση, έτσι όπως περιγράφεται σε αυτή την θεότρελη κομική όπερα. Το έχει να κάνει με τις φιλοδοξίες, όπως είδαμε, και τις αντιζηλίες όλων των μελών ενός μουσικού θειάσου, που ο καθένας τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του συναδέρφου του, του συμπαρουσιαστή, συμπροταγωνιστή του. Σοφία Πάσχου η σκηνοθεσία, Γκαετάνο Ντονιτσέτη η αναβίωση της όπερας, «Viva la Mama» σε μια φρέσκια και ανατρεπτική προσέγγιση. Σήμερα στις 9 στο Βασιλικό Θέατρο, από την εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής.

παρατηθείτε αύριο είναι μία από τις συγκλονιστικότερες παραστάσεις των 61ων Δημητρίων με Καριοφιλιά Καραπέτη. Ήδη έχει συζητηθεί. Αύριο Δευτέρα 5 του Οκτώβριου, φίλες και φίλοι, παραμένουμε στο Βασιλικό Θέατρο στις 9 το βράδυ. Είναι η παράσταση της Φώνησας. Γιώργος Κουμεντάκης στην σκηνοθεσία. Και είναι η σκοτεινή ιστορία της Φραγκογιαννούς, που αποκτά μουσική και σκηνική υπόσταση σε αυτή την όπερα, θα λέγαμε, που επιστρέφει στο Βασιλικό Θέατρο. Βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα, φυσικά, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας, και ένα συγκλονιστικό λογοτεχνικό αριστούργημα. Ενώνονται σε δύο μέσα από αυτή την παράσταση με Καριοφιλιά Καραμπέτη να ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε έναν έτσι πολύ ιδιότυπο μονόλογο, αναδεικνύοντας τη μουσικότητα του λόγου του Παπαδιαμάντη και διατηρώντας ακέραιη τη δραματική του ένταση. Η μουσική, έτσι όπως μας λένε οι πληροφορίες της παράστασης, δεν επιχείρει να αναβιώσει την εποχή του Παπαδιαμάντη, αλλά διεισδύει στο σκοτεινό ψυχισμό της ηρωίδας, ακολουθώντας κάθε βήμα της στους δρόμους της μοναξιάς, της ενοχής και του σαρκασμού. Είναι η Φώνησα, είναι βασισμένη στο αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαχειρός Γιώργου Κουμεντάκη, ο οποίος βρίσκεται και στην σκηνοθεσία, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη φυσικά, όχι μόνο στον ομώνυμο ρόλο, όπως θα περιμέναμε της Φώνησας, αλλά και σε όλους τους ρόλους του έργου. Αύριο στις 9, Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης. We'll be right back.

τη συμμετοχή μουσικών από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, γιατί πάρα πολλές εκδηλώσεις των φετινών Δημητρίων συνοδεύονται από ζωντανή μουσική, κάτι που είναι εξαιρετικό για τους θεατές.

έχουμε πιενάντα ως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Le premier jour du reste de la vie. Η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μου και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στέλνω τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ, πολύ για τα μηνύματά σας και την παρέα, έτσι, αυτή την συντροφιά. Τη μεγάλη παρέα που διατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100 για πάντα.

γαλλικός στίχος εδώ στην Dolce Vita. Με αφορμή αυτή την ωραιότατη εκδήλωση που έχουν ετοιμάσει τα Δημήτρια, και όχι μόνο φυσικά, είναι μια συμπαραγωγή την Τρίτη με την παρουσία στην ταινία βέβαια της Φάνη Αρντάν. Πολύ θα θέλαμε να έχουμε πολλές παρουσίες εδώ μεγάλων ηθοποιών, κάτι που θα συμβεί στις ημέρες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, από τις 5 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου. Έχουμε ακόμα ένα μήνα καιρό, έτσι, για να προετοιμαστούμε, να είμαστε μάχημοι για όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ηθοποιούς, σκηνοθέτες και ανθρώπους του σινεμά που θα βρίσκονται ανάμεσά μας αυτές τις μέρες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου που τις περιμένουμε κάθε χρόνο, έτσι, εκεί τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, μέχρι περίπου και τα μέσα του Νοέμβρη. Αυτή είναι η Κατρίν Ντενεύ. Παρί, παρί. Ακριβώς έτσι όπως είναι και ο χώρος όπου γίναν τα γυρίσματα της ταινίας αυτής, που θα προβληθεί στο Συνέδριο Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 9 την Τρίτη. Απαρί του Λεντε. Κατρίν Ντενεύ ακούμε σε ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο τραγούδι μαζί με τον Μάλκολμ

down, knock me out. This is what you are. Νομίζω το ωραιότερο τραγούδι του Μάριο Μπιόντι. Και έτσι, φίλες και φίλοι, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με το δεύτερο μέρος της σημερινής της κυριακάτικης Dolce Vita στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επεκτείνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στο μεταξύ, σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν το μεσημέρι αλλοί του νομού Θεσσαλονίκης, έχοντας βγει από τις στράτες τους, απέκλεισαν συμβολικά για 15 λεπτά τη λεωφόρο Νίκης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, διεκδικώντας ικανοποίηση των αιτημάτων τους, βασικότερο από τα οποία είναι το φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς όπως λένε το κόστος έχει αυξηθεί τουλάχιστον 2,5 φορές τα τελευταία χρόνια, ροκανίζοντας το εισόδημά τους. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Να μην αφήσουμε την παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, και παράλληλα αναφέρεται στις πλημμύρες στην Κρήτη και στους πιο αυστηρούς όρους στους servicers. Για ημίμετρα που στόχο έχουν μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για μια ακόμη Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτέλεσμα της φιλοφορολιστίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας, σύμφωνα με το ΚΚΕ. Με τη φράση «αυτούς τους πήρε το ποτάμι» και την αιχμή ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε καν να τον μπαζώσουν, ο Αντώνης Σαμαράς στρέφεται κατά της κυβέρνησης. Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok, ο πρώην Πρωθυπουργός αφήνει αιχμές για την κυβέρνηση και την ακρίβεια. Σε φάση υποχώρησης η κακοκαιρία στην Κρήτη, αφήνοντας όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Πάντως, στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας τα προβλήματα παραμένουν, καθώς συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Στο νησί μεταβαίνει αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο. 54χρονη οδηγός ταξίδι στη Νέα Ιωνία Αντικής κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη, ο οποίος τη δάγκωσε και της έκοψε το δεξί αυτή, έπειτα από λογομαχία για τη λειτουργία του ταξίμετρου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου παραμένει για νοσηλεία, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Αύριο θα καταθέσει μία αναισθησιολόγος, η οποία παλιότερα εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έγινε η πλασμαφαίρεση. Ακόμα ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις, εγκαινίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμου είναι από σήμερα επισκέψιμη με ξεχωριστά εικαστικά έργα σε ένα ολοκένουργιο χώρο τέχνης. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια νίκη του δημόσιου χώρου, ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο προσβάσιμος. Μεγάλη μάχη δίνει απόψη η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου του Nations League. Το Ελλάδα-Γερμανία θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο πο πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής Dolce Vita στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κυριακάτικα τα λέμε, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων και ακολουθούν μουσικά ταξίδια για επιμονούς σινεφίλ με γαλλικό άρωμα σήμερα μέχρι και τις 6.

με αέρα νοσταλγικό και τραγούδια που μας γυρνάνε πολύ πίσω στα χρόνια. Εμείς ακούσαμε Stevie Wonder από τη γυναικάρα με τα κόκκινα, I just call to say I love you, και πολύ πιο πίσω με ένα King Cole, με Dean Martin μέσα από τη σημερινή μας Dolce Vita. Ευχές για να μου περνάτε πολύ όμορφα αυτή την τη στιγμή και όλες αυτές τις στιγμές που θα ακολουθήσουν της Κυριακής σας. Σε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, παρέα πάντα με FM 100 και Αφροδίτη Αργυροπούλου με κοντά σας σε αυτές τις βόλτες που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη και από τις επιλεγμένες εκδηλώσεις των φετινών Δημητρίων. Είδαμε σήμερα, είδαμε και αύριο μέχρι και την Τρίτη. Να δούμε και κάτι που αφορά στους μικρούς μας φίλους, αλλά και μεγάλους που γίνονται μικροί μέσα από όλες αυτές τις υπέροχες δραστηριότητες που ξεκίνησαν χθες μέσα από το Kidot Festival. Είπαμε και χθες, το φεστιβάλ αυτό, το παιδικό φεστιβάλ Kidot, που γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσα στον χώρο της ΔΕΦ, ολοκληρώνεται σήμερα στις 9. Οπότε προλαβαίνετε να κάνετε τη βόλτα σας σε ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί πάρα πολλά χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Kidot Festival, με παιχνίδι, με πολλή φαντασία, με ανακαλύψεις και αμέτρητες οικογενειακές στιγμές. Έχει ξεκινήσει από τις 11 το πρωί, ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ. Υπάρχει μια είσοδος με μειωμένο εισιτήριο για τα μέλη της οικογένειας, αν το βγάλετε συνολικά. Μικροί και μεγάλοι δίνουν ραντεβού για αυτό το φεστιβάλ γεμάτο βιωματικές δράσεις, δημιουργικό παιχνίδι, γνώση και εκπλήξεις, με το φετινό κόνσεπτ να μας οδηγεί beyond the limits, δηλαδή πέρα από τα όρια, και να προσκαλεί τα παιδιά να εξερευνήσουν ένα κόσμο χωρίς όρια, στη φαντασία όμως, αλλά με χώρο για σεβασμό, φροντίδα και δημιουργία. Kidot Festival από χθες μέχρι και σήμερα που ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ, 2026, Beyond the Limits, το επίκεντρο βρίσκεται στο περίπτερο 16 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλους τους υπαίθριους χώρους της ΔΕΦ, όπου περιμένουν μουσικές, events, διάφορες διαδραστικές έτσι, εκδηλώσεις και happenings, μουσική, φαγητό και οτιδήποτε έχει να κάνει με την απόλαυση και με την βιωματική μάθηση ενός παιδιού με φαντασία.

εδώ είμαστε παρεούλα FM 100 στον αέρα όλες τις ώρες, φίλες και φίλοι. Και αυτή ήταν η, εννοείται ότι ήταν η Νάνση Σινάτρα με το These Boots Are Made For Walking. Τυχεροί και τυχερές όσοι είστε έξω σε βόλτες, κάπου που να έχετε προγραμματίσει από τις πολυάριθμες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Θεσσαλονίκη και εκτός των τυχών, αυτό που λέμε, στους όμορους δήμους, με όλες αυτές τις προγραμματισμένες δράσεις, περιπατητικές, ξεναγήσεις, δρόμενα, εκδηλώσεις που ακόμα είναι υπαίθριες, όπως οι εκδηλώσεις του Δήμου Θέρμης που ολοκληρώνονται αρχές Νοεμβρίου με τα Θερμιώτικα. Λοιπόν, και όσες και όσοι διστάζετε, και εννοείται τώρα έχει αλλάξει ο καιρός, η έκθεση Van Gogh, The Immersive Experience, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη πριν κάποια χρόνια, απίστευτα θεαματική. Το ίδιο και τώρα, έχει ανοίξει τις πύλες της από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και όσες και όσοι ενδιαφέρεστε δεν θα χάσετε, σήμερα Κυριακή είναι μέχρι και τις 7 η ώρα. Η έκθεση για τον σπουδαίο Ολλανδό ζωγράφο Vincent van Gogh, μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση και virtual reality, εικονική πραγματικότητα, δηλαδή περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό όνειρο του Vincent van Gogh για τον κόσμο. Αυτή η έκθεση, φίλες και φίλοι, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ύστερα από απέτηση πραγματικά του κοινού. Είναι το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς, ένα πραγματικό υπερθέαμα που σε βάζει με φως, χρώμα, κίνηση μέσα ακριβώς στα έργα του Van Gogh, και προσκαλούμαστε να βιώσουμε την τέχνη με έναν διαφορετικό ολοζώντανο τρόπο. Μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο κτίριο 5, μέχρι και τις 7 σήμερα Κυριακή, και από αύριο Δευτέρα από τις 1.30 μέχρι και τις 3, το ίδιο ισχύει και για την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, 1.30 με 7. Όλες τις μέρες δηλαδή, Δευτέρα με Πέμπτη 1.30 με 3, την Παρασκευή 1.30 με 7 και το Σαββατοκύριακο μέχρι και το βράδυ, το Σάββατο στις 8 από τις 10 το πρωί και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το βράδυ.

Με Latin ακούσματα, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε εδώ στην Dolce Vita μας. Και αυτό ήταν ο Κάρλος Σαντάνα με το Corazón Espinado. Και μία από τις ιέριες πραγματικά της κουβανέζικης μουσικής σκηνής. Έτσι ταξιδεύουμε μακριά, κοντά, μέσα από τα τραγούδια και τη μουσική σε διάφορες χώρες και ακούσματα. Αυτή είναι η Σέλια Κρούζ, η Θέλια Κρούζ. Μια καταπληκτική γυναίκα, μια πραγματική ντίβα. Αυτή είναι η φωνή της που ακούτε αυτή τη στιγμή στο κλασικό Guantanamera. Ένα θρυλικό τραγούδι το οποίο το έχουμε ακούσει σε εκατομμύρια παραλλαγές όλες αυτές τις δεκαετίες, όλα αυτά τα χρόνια. Πολλοί αναρωτιούνται τι θα πει Guantanamera. Αναφέρεται σε μια κοπέλα από το μακρινό Γουαντάναμο. Εκείνο το μέρος με τις σκοτεινές φοβερές φυλακές επί 11ης Σεπτεμβρίου, όταν έτσι βγήκε προς τα έξω, προς τον κόσμο, αυτό το συγκεκριμένο μέρος της Λατινικής Αμερικής, που τραγική ηρωνία μέσα από το τραγούδι αυτό, το Guantanamera, φαντάζει αλλιώς το μυαλό μας, μακρινό, φωτεινό και εξωτικό.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Έτσι υποδεχόμαστε την συνέχεια της Κυριακής μας, φίλες και φίλοι. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 και από το tv100.gr ίντερνετικά. Εννοείται ότι μας βρίσκεται στο FM 100. Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας, συνέχεια με την Dolce Vita. Και ταξίδια μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια σε δεκαετίες μακρινές, σε χώρες μακρινές ή και κοντινές, όπως η Ιταλία αναφορά, σημείο αναφοράς στην εκπομπή, αλλά και όλα αυτά τα μαγικά τραγούδια που είναι το soundtrack της καθημερινότητάς μας και δίνουν μαγικά τα Σαββατοκύριακά μας. Τα τραγούδια που αγαπάμε, οι ρυθμοί που αγαπάμε, οι ερμηνείες που λατρεύουμε, αυτές που μένουν αξέχαστες μέσα στα χρόνια και συνοδεύουν τις ωραιότερες στιγμές μας. Αυτή είναι η Dolce Vita και είμαστε μαζί σε αυτή την συντροφιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα από τις 3 μέχρι και τις 5 και ακολουθούν τα μουσικά μας ταξίδια πίσω στα χρόνια του σινεμά με επιλογές από ελληνικό και ξένο κινηματογράφο. Εννοείται κινηματογραφική επικαιρότητα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλή σας ακρόαση.

καταπληκτικός, θρυλικός Χάρη Μπελαφόντε. Το τραγούδι που μόλις ακούσατε, το Jump in the Line, ή αλλιώς Σιγνιόρα, και μακρινή Βραζιλία, Λατινική Αμερική, η ακτή της Κόπα Καμπάνο, μέσα από ένα τραγούδι θρύλο, Μπάρι Μανίλο, Κόπα Καμπάνα. Και θα δούμε σε λιγάκι, φίλες και φίλοι, για την άλλη Κυριακή, το Σαββατοκύριακό σας. Το κλείνετε από τώρα, δεν το συζητώ, γιατί είναι οι ομάδες περιορισμένες. Οπότε θα δούμε σε πολύ πολύ λίγο ξεχωριστές έτσι περιηγήσεις από την καταπληκτική ομάδα που μας συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και μας γνωρίζει την πόλη μας αλλιώς, και είναι η Θεσσαλονίκη Walking Tours. Για την άλλη Κυριακή 11 του Οκτώβρη, μια εξαιρετική ξενά.

Υπέροχος μεσχέ μινιμάλ για όσους και όσους τυχερούς τον απόλαυσαν χθες στην τελευταία εμφάνιση και ταυτόχρονα τελευταία εκδήλωση, φίλες και φίλοι, στη Μονή Λαζαριστών, του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, μεσχέ μινιμάλ χθες Σαββατόβραδο 3 του Οκτώβρη και του χρόνου τώρα, καθώς από τον Μάιο που μας έρχεται 2027 πια αυτά τα φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών που ανοίγει πρώτο το χορό των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, θα μας κρατήσουν συντροφιά. Έχουμε τότε πολύ, έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που θα γεμίσουν το φθινόπωρο και το χειμώνα μας με το καλό. Και δώστε πραγματικά έτσι την προσοχή σας στις υπέροχες, πραγματικά πάρα πολύ ψαγμένες, κυριολεκτικά ξεναγήσεις που γίνονται από την πρώτη ομάδα που έτσι τις έκανε, τις πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη, περιηγήσει στη Θεσσαλονίκη εντός και εκτός των τυχών με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Οπότε αυτή είναι η ομάδα Θεσσαλονίκη Walking Tours. Θεσσαλονίκη Walking Tours, και την Κυριακή που μας έρχεται, έχετε μία εβδομάδα από τώρα, στις 10.30 το πρωί, Κυριακή 11 του Οκτώβρη, στις 10.30 λοιπόν υπάρχει η ξενάγηση και ταυτόχρονα έτσι εκδήλωση θα λέγαμε, με τίτλο «Ο Μεσσίας της Θεσσαλονίκης». Ένα city tour με τον ξεναγό Τάσο Παπαδόπουλο. Ποιος ήταν όμως ο Μεσσίας της Θεσσαλονίκης? Για όσους και όσες έχουν ασχοληθεί με την ιστορία της Θεσσαλονίκης των τελευταίων δύο αιώνων, θα έχουν ίσως ακούσει το παράξενο όνομα Σαμπετάι Σεβί. Υπήρξε ένα από τα πλέον ενιγματικά πρόσωπα της ιστορίας. Γεννημένος στη Σμύρνη, ο Σαμπετάι Σεβί ήταν λόγιος και χαρισματικός, ένα πρόσωπο που ισχυρίστηκε το αδιανόητο ότι ήταν ο Μεσσίας. Στο πέρασμά του τον ακολούθησαν εκατοντάδες πιστοί, όμως πουθενά δεν είχε μεγαλύτερη απήχηση από τη Θεσσαλονίκη, η οποία βρισκόταν στα μέσα του 17ου αιώνα σε χιλιαστική παραζάλη. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, αυτός είναι ο ξεναγός, την Κυριακή που μας έρχεται στις 10.30 το πρωί, μελέτησε τις πηγές και τα κείμενα που αναφέρονται σε αυτήν την ενιγματική προσωπικότητα πίσω στους αιώνες, στους Σαμπετάι Σεβί, ακολουθεί τα ίχνη του στην πόλη και επιχειρεί να κατανοήσει καλύτερα την προσωπικότητα του Σεβί, που έμεινε στην ιστορία ως ο Μεσσίας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπήρξε και ιδρυτής μια από τις πλέον παράδοξες θρησκευτικές κοινότητες της Ανατολικής Μεσογείου, τους Ντομέδες, που άφησαν πάρα πολύ έντονο αποτύπωμα στην πόλη. Και τους βρίσκουμε σε διάφορα μέρη να συνδέουν την ενιγματική τους ιστορία, κυρίως με την ιστορία συνδέονται της Άνω Πόλης, τους κήπους του Πασά, όλα αυτά τα μέρη τα οποία ακόμα και σήμερα προκαλούν μυστήριο και ενδιαφέρον όχι μόνο στο κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά και για όσους έχουν διαβάσει και ασχοληθεί με την ιστορία της υπέροχης μας πόλης. Θεσσαλονίκη Walking Tours, ιντερνετικά θα βρείτε τις συμμετοχές μέσα από το site της ομάδας και φυσικά όλο το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο θα αναφερόμαστε και εδώ μέσα από την Dolce Vita και φυσικά τις εκπομπές του FM100.

Φίλες και φίλοι, ήμασταν παρέα για σήμερα Κυριακή 4 του Οκτώβρη με Dolce Vita εδώ στον FM 100 από τις 3 μέχρι και τώρα. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 5 και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον FM 100. Ακολουθούν μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Μέχρι και τις 6 εμείς είμαστε εδώ παρέα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού σε πολύ λίγο με τα μουσικά μας ταξίδια. Γεμάτα γαλλικό σινεμά για σήμερα. Φιλιά και την αγάπη μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν το μεσημέρι αλλοί στο νομού Θεσσαλονίκης. Έχοντας βγει από τις στράτες τους, απέκλεισαν συμβολικά για 15 λεπτά τηλεφόρο Νίκης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, βασικότερο από τα οποία είναι το φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς όπως λένε το κόστος έχει αυξηθεί τουλάχιστον 2,5 φορές τα τελευταία χρόνια και ροκανίζει το εισόδημά τους. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επεκτείνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΗ. Μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στο μεταξύ, σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πρώτης 15ης Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, και παράλληλα αναφέρεται στις πλημμύρες στην Κρήτη και στους πιο αυστηρούς όρους στους servicers. Για ημίμετρα με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκάλα σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για άλλη μια Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτελέσματα της φορολιστίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας, σύμφωνα με το ΚΚΕ. Με τη φράση «αυτούς τους πήρε το ποτάμι» και την αιχμή ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε καν να τον μπαζώσουν, ο Αντώνης Σαμαράς στρέφεται κατά της κυβέρνησης. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο πρώην Πρωθυπουργός αφήνει αιχμές για την κυβέρνηση και το θέμα της ακρίβειας. Σε φάση υποχώρησης η κακοκαιρία στην Κρήτη, αφήνοντας όμως πίσω τις μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας πάντως τα προβλήματα παραμένουν, καθώς συνεχίζονται και σήμερα οι ισχυρές βροχοπτώσεις. Στο νησί μεταβαίνει αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο. 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία Αντικής κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη, ο οποίος τη δάγκωσε και της έκοψε το δεξί αυτή μετά από λογομαχία για τη λειτουργία του ταξίμετρου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου παραμένει για νοσηλεία, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Ακόμη ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις εγγενίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμου είναι από σήμερα επισκέψιμη με ξεχωριστά εικαστικά έργα σε έναν ολοκένουργιο χώρο τέχνης. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια νίκη του δημόσιου χώρου, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο προσβάσιμος. Μεγάλη μάχη δίνει απόψη η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου της Nations League. Ελλάδα-Γερμανία θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» για επίμονους συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. κάνει τη διαφορά.
4: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
5: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, αγαπημένοι και αγαπημένες μου. Εδώ στα μουσικά μας ταξίδια. Είναι Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Είναι λίγο μετά τις 5. Παρέα κοντά σας η Αφροδίτη Αργυροπούλου. Από τις 3 βέβαια εμείς τα λέμε με την Dolce Vita στον FM 100. Ξεκούραστα, όμορφα, χαλαρωτικά. Έχει αρχίσει να κρυώνει και ο καιρός, έτσι σιγά σιγά έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Ό,τι ωραιότερο σας εύχομαι για τις εβδομάδες που είναι μπροστά σας, για όλο αυτό το διάστημα και φυσικά τα Σαββατοκύριακα που είμαστε παρέα, να περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Ισπανικό και γαλλικό το ακούσμα, οι μελωδίες μας σήμερα μέσα από γαλλικές κωμωδίες, και θα δούμε τον λόγο. Γαλλικές κωμωδίες, γαλλικές ταινίες, και στους θερινούς κινηματογράφους το καλοκαίρι που μας πέρασε, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, μαζί φυσικά με όλες τις καινούργιες προβολές, οι γαλλικές κωμωδίες είναι, θα λέγαμε, η πιο συνηθισμένη συντροφιά, μια που άπειρες γαλλικές κωμωδίες, κυρίως με έναν πολύ αγαπημένο Γάλλο κωμικό, τον Κριστιαν Κλαβιέ, βγαίνουν η μία μετά την άλλη, τόσο στις αίθουσες όσο και στους θερινούς κινηματογράφους, κυρίως το καλοκαίρι. Τις αγαπάει ο κόσμος, είναι πρώτη σχεδόν στα ταμεία, τις λατρεύουμε και εδώ. Και με ισπανικό άρωμα αυτή η πρώτη γαλλική κωμωδία, σε σκηνοθεσία της Ζωσία Μπαλασκό, γαλλική παραγωγή, με ισπανό συνθέτη τον Μανουέλ Μαλού, που έγραψε αυτή την φλαμένκο στυλ μουσική και τραγούδια για τον Καζόν Μοντί, δεκαετία του 90, και αφορμή για την απόψινή μας εκπομπή είναι μια υπέροχη εκδήλωση των φετινών Δημητρίων, 61 Δημήτρια, θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Τρίτη 6 του Οκτώβρη, είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Είναι στον χώρο της αίθουσας τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφορά σε μια βουβή ταινία, ολοκένουργια, στην οποία συμπροταγωνιστεί σε ρόλο έκπληξη η θρυλική Φανή Αρντάν, η μεγάλη Γαλλίδα ηθοποιός. Και η ταινία αφορά στο Παρίσι, σπονδυλωτές έτσι ιστορίες για τον έρωτα, τη ζωή και το θάνατο στο Παρίσι. Ατμοσφαιρική έτσι συμπαραγωγή, ένα αριστούργημα το οποίο πλαισιώνεται μουσικά από ζωντανή ορχήστρα και ερμηνευτές πάνω στη σκηνή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της αίθουσας τελετών.

Αυτή ήταν η θρυλική Νταλίτα. Φυσικά την αναγνωρίσατε από την φωνή της στην υπέροχη ερμηνεία του Histoire d'un amour, ιστορία ενός έρωτα, ή αλλιώς Historia de un amor, όπως ήταν ακριβώς ο ισπανικός πρωτότυπος τίτλος στο θρυλικό τραγούδι που ακούσαμε. Λοιπόν, γαλλική κομμωδία με ισπανικό άρωμα και ρυθμού στη μουσική και στα τραγούδια. Γι' αυτό το πρώτο μέρος των μουσικών μας ταξιδιών, 1995, φίλες και φίλοι, απίστευτη πρακτική επιτυχία και ο παράξενος τίτλος της ταινίας από όπου ακούμε μουσική και τραγούδια, Gazon Μοντί. Για όλα φταίει το Gazon. Λοιπόν, η σύνθεση της μουσικής αλλά και η ερμηνεία στα πρωτότυπα τραγούδια ανήκει στον Ισπανό Μανουέλ Σάντσεφ Λόπες, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Μανουέλ Μαλού, ένας έθνικ έτσι συνθέτης και ερμηνευτής. Ο ίδιος τραγουδά τα περισσότερα από τα τραγούδια του, πολλές συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Σεπ Χάλιντ, ο Μάνου Τσάο. Έχει έρθει ο Μαλού εδώ στη χώρα μας επίσης πολλά χρόνια. Αδιασμένη μουσική, γρήγορη φλαμένκο, κάποιες φορές νοσταλγική, πάντα με ethnic και αραβικά έτσι ακούσματα. Η Ισπανίδα ηρωίδα της ταινίας, η πανέμορφη Λολί, που την ερμήνευσε η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Βικτόρια Αβρίλ. Δίπλα της σκηνοθέτης της ταινίας συμπροταγωνιστούς, η Ζωσιάν Μπαλασκό. Και ο πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένος στην ταινία, Αλέν Σαμπά, ένας από τους μεγαλύτερους στάρ του γαλλικού σινεμά.

Λοιπόν, Δημήτρη, 61 Δημήτρια είναι η εκδήλωση που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Τίτλος Paris Pleuteux, μια φοβή σπονδυλωτική κινηματογραφική δημιουργία με ιστορίες από το Παρίσι, η οποία προβάλλεται αυτήν την Τρίτη 6 του Οκτώβρη στην Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έρωτας, ο θάνατος και η οπερατική μουσική συναντιούνται στην ταινία αυτή. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε φυσικούς χώρους του Παρισιού και η Φανή Αρντάν συμμετέχει αφιλοκερδώς σε ένα πρόσμενο ρόλο έκπληξη αυτή την Τρίτη στις 9 με ελεύθερη είσοδο στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πάτε λίγο πιο νωρίς για να μην ταλαιπωρηθείτε. Ερμηνεύουν μαζί η Χρύσα Μαλιαμάνη, Ψήφωνος, η Ψήφωνος Αναστηλιανάκη, ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης και στο πιάνο συνοδεύει ο Χρήστος Σακελαρίδης.

Γκαζόν. Μοντίγια όλα αυτή. Το Γκαζόν 1995, γυρισμένο στην ηλιόλουστη Αβινιόν. Μια ταινία με φοβερές ερμηνείες, πανέξυπνο σενάριο, πολύ έτσι προχωρημένο και πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή. Μέσα στο κέντρο ήταν η δεκαετία του 90. Ακόμα και τότε ήταν πραγματικά ανατρεπτικό το σενάριο. Εμείς ακούμε από τη δεκαετία του 50 τον Ντάριο Μορένο, Σιτουβά Αριό. Μεγάλικες κωμωδίες, γαλλικές ταινίες, εδώ στον FM 100 μέσα από τα μουσικά μας ταξίδια, παρεούλα μέχρι και τις 6.

με τη φωνή του πρωταγωνιστή της ταινίας, του Αλέν Σαμπάς, το τραγούδι «Flou de toi» από την γαλλική κωμωδία του 2008 «I do», δέχομαι. Πάμε σε ένα μικροδιαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στον FM100 με τα μουσικά μας ταξίδια.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επικοινωνία.
3: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: et noir. Extérieur, nuit zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma. Mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires.
1: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο και τελευταίο μέρος των σημερινών μουσικών ταξιδιών. Μουσικά ταξίδια για επιμονούς. Είναι φίλα Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Με γαλλικό άρωμα για σήμερα, Κυριακή, 4 του Οκτώβρη, μέχρι και τις 6 μαζί. Και η γοητευτική φωνή που ακούγεται στο κινηματογραφικό τραγούδι με τον τίτλο «Como cinema», όπως στο σινεμά, είναι του Αλέν Ντελόν. Γαλλικές ταινίες για σήμερα, με αφορμή τη μεγάλη εκδήλωση των φετινών Δημητρίων, με την προβολή της ταινίας όπου συμμετέχει σε ρόλο έκπληξη η Φανή Αρντάν, αυτήν την Τρίτη 6 του Οκτώβρη μεθαύριο στις 9 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: C'est tant pis pour les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr. Mais j'ai des rêves pour le futur.

Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie.

Λοιπόν, ακούσαμε Αλέν Ντελόν, ακούσαμε Κατρίν Ντενεύ που μόλις μας ερμήνευσε το «Τουά Ζαμέ», «Εσύ ποτέ». Γαλλικό σινεμά εδώ στα μουσικά μας κυριακάτικα ταξίδια. Αφροδίτη Αργυρόπουλου κοντά σας, στις μουσικές, στα τραγούδια, στη συντροφιά FM 100 πάντα. Κατρίν Ντενεύ, πάντα γοητευτική, υπέροχη Ντενεύ. Και στις αρχές του 2000 ο Γάλλος σκηνοθέτης Φρανσουά Οζόν, τον οποίο τον απολαύσαμε στην σκηνοθεσία στο πολύ ατμοσφαιρικό Ξένος το καλοκαίρι που μας πέρασε, στις θερινές αίθουσες, βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί. Μετά την επιτυχία της Πισίνας εκείνη τη χρονιά, γύρισε μία απίστευτη κωμωδία, μαύρη κωμωδία, αστυνομική κωμωδία, στην οποία συμπροταγωνιστούσαν όλες οι στάρ, όλοι οι αφρόκρεμα του γαλλικού κινηματογράφου όσον αφορά στους γυναικείους ρόλους. Κυρίες όλες, όλων των ηλικιών, όλες γοητευτικές, από την πιο μεγάλη μέχρι την πιο μικρή. Κατρίν Ντενεύ και κάθε μία έτσι ερμήνευε μια πολύ χαρακτηριστική ηρωίδα στην αστυνομική κομεντή «8 γυναίκες». Προέρχονταν από θεατρικό και κάθε μία από τις μεγάλες κυρίες του γαλλικού κινηματογράφου ερμήνευσε με το δικό της χαρακτηριστικό τρόπο τα τραγούδια της ταινίας. Ακούσαμε Κατρίν Ντενεύ, θα ακούσουμε τη μεγάλη Φανή Αρντάν και την Εμμανουέλ Μπεάρ. 8 γυναίκες, τεράστια επιτυχία και εδώ στην χώρα μας. Την καταπληκτική μουσική που ακούμε από τον Φιλίπ Ρομπί.

Γαλλικό σινεμά για πάντα, Κατρίν Ντενεύ για πάντα και ο Φρανσουά Οζόν. Μετά τις 8 γυναίκες ακούσαμε και Φανία Ντάνσο, Ακουασέντε, Βίβρε, Λίμπρε. Επέστρεψε το 2010, 10 χρόνια μετά, με μια γλυκύτατη κομεντή που λέγονταν Ποτής και την εξαιρετική μουσική του Φιλίπ Ρομπί. Και πάλι Κατρίν Ντενεύ πρωταγωνιστούσε μαζί με μια πλειάδα νέων και πιο έτσι αναγνωρισμένων Γάλλων ηθοποιών. Το Ποτής έκανε και εκείνο πολύ μεγάλη επιτυχία και περιλάμβανε τραγούδια ερμηνευμένα τόσο από τους κλασικούς ερμηνευτές όπως τον Johnny Hallyday που θα ακούσουμε, όπως και τη Michelle Tor που ακούμε, καθώς και την ίδια την Κατρίν Ντενεύ σε τραγούδια της μουσικής της ταινίας.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό μας ταξίδι. Ήμασταν παρέα μαζί από τις 3 εδώ στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Παρέα με Dolce Vita στον FM 100 μέχρι και τις 5 μέχρι και τώρα. Λίγα λεπτά πριν τις 6, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, με τα μουσικά μας ταξίδια αφιερωμένα σήμερα στο γαλλικό σινεμά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλά να περάσετε σε ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε. Καλή σας ξεκούραση και όλα τα ωραία με ευχές για μια υπέροχη εβδομάδα, ένα υπέροχο δυναμικό ξεκίνημα από αύριο Δευτέρα. Με Johnny Holiday σας αποχαιρετώ. Μαζί τα ξαναλέμε 10 λεπτάκια πριν τις 10 στην εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής 100% στον FM 100. Επικαιρότητα κινηματογραφική για την εβδομάδα που μόλις έχει ξεκινήσει στις αίθουσες της πόλης μας. Και Σαββατοκύριακα εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του FM 100 από τις 3 μέχρι και τις 5 Dolce Vita και 5 με 6 μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μήνυμα του 112 για εκένωση στάλη στους κατοίκους τριών οικισμών στην Κεφαλονιά λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μεταξάτα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αργοστολή, η φωτιά καίει κοντά στον οικισμό. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τα έντονα φαινόμενα επιβάρυναν τις ήδη πληγήσεις περιοχές με εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Αύριο θα μεταβεί στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών αντιμετώπισης των ζημιών. Τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν το μεσημέρι οι αλλοίοι του νομού Θεσσαλονίκης. Έχοντας βγει από τις στράτες τους, απέκλεισαν συμβολικά για 15 λεπτά τη λεωφόρο Νίκης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, διεκδικώντας ικανοποίηση των αιτημάτων τους, βασικότερο από τα οποία είναι το φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς όπως λένε το κόστος έχει αυξηθεί τουλάχιστον 2,5 φορές τα τελευταία χρόνια. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, επεκτείνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με την συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνταν παράνομα χημειοθεραπείες. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στο μεταξύ, σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15 ημέρα, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, αναφέρεται στις πλημμύρες στην Κρήτη και στους πιο αυστηρούς όρους στους servicers. Για ημίμετρα με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για άλλη μια Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτέλεσμα της φορολιστίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας, σύμφωνα με το ΚΚΕ. 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη, ο οποίος τη δάγκωσε και της έκοψε το δεξί αυτή, έπειτα από λογομαχία για τη λειτουργία του ταξίμετρου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου παραμένει για νοσηλεία, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Αύριο αναμένεται να καταθέσει μία αναισθησιολόγος, η οποία παλιότερα εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έγινε η πλασμαφαίρεση. Ακόμη ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις, εγκαινίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Άμμο είναι από σήμερα επισκέψιμη με ξεχωριστά εικαστικά έργα σε έναν ολοκένουργιο χώρο τέχνης. Ο Δήμαρχος Τέλιος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια νίκη του δημόσιου χώρου, ο οποίος ολοένα γίνεται και πιο προσβάσιμος. Απέναντι σε μια ακόμη σπουδαία πρόκληση βρίσκεται αντιμέτωπη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς στις 10 παρατέταρτο απόψε κοντράρεται με την ισχυρή Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Α. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή Πλανήτη Σέβα με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100. Δείπνο ηλιθίων, δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
2: Στη Magenta TV,
0: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτης Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, συντονίσου για τα επόμενα 60 λεπτά και μαζί θα ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα μας, αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε σε σχέση με θέματα τα οποία αφορούν στη διακόσμηση, αφορούν σε well-being ιστορίες, τη μόδα. Και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση FM 100 Live. Τώρα, ως προς τα θεματολογίες μας, να σου πω ότι μαζί σήμερα θα ανακαλύψουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ωφέλη που έχει η κολοκύθα για την υγεία μας. Τι γίνεται με τις κυρίαρχες τάσεις και τα χρώματα για αυτό το φθινόπωρο. Επίσης, μας και σε ομορφιά φθινοπορεινές που θα μας ανανεώσουν, θα αναζωογονήσουν την επιδερμίδα μας και σίγουρα θα μας ομορφύνουν. 7 τάσεις στη διακόσμηση τραπεζιού, ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε για το θέμα decor αυτό το φθινόπωρο, αλλά και τι συμβαίνει με τις διατάσεις, τις οποίες τις έχουμε λίγο έτσι παραμελημένες, θα έλεγα, στη διάρκεια της άσκησης, τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας. Λοιπόν, καλό απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Κάποιοι οι οποίοι εργάζονται, πραγματικά καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να είστε καλά. Και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπορεί να εργάζονται, μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου ή μίας εκ των δύο ημερών. Οπότε, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Τώρα για τους υπόλοιπους, εύχομαι πραγματικά να ξεκουραστήκατε, να ξεκουραστήκαμε και πραγματικά να έχουμε αξιοποιήσει σωστά το Σαββατοκύριακο αυτό ή την Κυριακή. Το πρωινό, το μεσημέρι, το απόγευμα της Κυριακής, ιδανικό για να περιποιηθούμε εμάς, ιδανικό για να βολτάρουμε, ιδανικό για να γεμίσουμε μπαταρίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια ανάσα μουσική. Κινούμαστε πάντα στη διεθνή μουσική σκηνή και επιστρέφω αμέσως μετά προκειμένου να ξεκινήσουμε στα θεματολογίες μας.

Dolce Vita, Dolce Faniente. Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα δηλαδή, σύμφωνα με μια έτσι ιταλική θα λέγαμε έκφραση. Dolce Faniente είναι από τις πλέον γνωστές εκφράσεις και νομίζω ότι επιβάλλεται κάποιες φορές αυτό ακριβώς, να μην κάνεις τίποτα απολύτως και να μην νιώθεις ενοχές, άνευ ενοχών θα σου πω εγώ. Απενοχοποίηση, διότι κάποιες φορές πραγματικά νιώθουμε ενοχές όταν ξεκουραζόμαστε, όταν χαλαρώνουμε, όταν δεν κάνουμε τίποτε απολύτως. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή. Κολοκύθα, είναι της εποχής η κολοκύθα και νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε όλα όσα θα έπρεπε να γνωρίζουμε για τις κολοκύθες. Τα ωφέλη της λοιπόν για την υγεία και πώς πρέπει να καταναλώνεται. Είναι ο μήνας αυτός που έχουν κάνει την εμφάνισή του στον πάγκο του Μανάβη οι γλυκές αυτές κολοκύθες. Η πορτοκαλί λοιπόν κολοκύθα με το αλόκοτο σχήμα κάποιες φορές είναι πλούσια σε βήτα καροτίνη, το αντιοξειδωτικό που διασπά ο οργανισμός για την παραγωγή βιταμίνης Α. Βέβαια, ίσως να είναι λίγο αλόκοτες, αλλά έχουμε και τις άλλες τις κολοκύθες, αυτές του τύπου Halloween. Δεν ξέρω αν αναφέρεται και στις δύο. Πάντως, γενικότερα η κολοκύθα είναι must αυτό τον μήνα. Έχει την τιμητική της. Η βήτα καροτίνη λοιπόν προστατεύει έναντι της οξειδωτικής δράσης των ελεύθερων ριζών. Μελέτη λοιπόν του 2012 διαπίστωσε ότι τα υψηλά επίπεδα βήτα καροτίνης συσχετίστηκαν με χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο θανάτου. Άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η πρόσληψη βήτα καροτίνης μέσω των τροφών συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος. Τέλος, μικρή γερμανική μελέτη διαπίστωσε ότι η αυξημένη πρόσληψη βιταμίνης Α και Β καροτίνης συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας. Τέλος, η βιταμίνη Α είναι επίσης ευεργετική για την υγεία των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία είναι απαραίτητα για γερό, ανασωπητικό αλλά και την υγεία των οστών. Η κολοκύθα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και ενσωματώνεται εύκολα σε πολλά φθινοπορεινά πιάτα. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υγεία του εντέρου. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι βοηθούν στην απώλεια βάρους, καθώς προκαλούν αίσθημα κορεσμού και μειώνουν τις λιγούρες. Η γλυκιά κολοκύθα έχει πολλές φυτικές ίνες, αλλά και υδατάνθρακες, γι' αυτό εάν ακολουθείτε δίαιτα χαμηλών υδατάνθρακων, πρέπει να την καταναλώνετε με μέτρο ή να προτιμάτε την στρογγυλή κολοκύθα, που είναι επίσης πλούσια σε β' καροτίνη αλλά δίνει λιγότερους υδατάνθρακες, ή τα κλασικά κολοκυθάκια που περιέχουν πολλές φυτικές ίνες αλλά ελάχιστους υδατάνθρακες. Όταν μαγειρεύετε την κολοκύθα, αυξάνεται η περιεκτικότητά της σε λικοπένιο, το οποίο συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος και καρκίνου. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν ομοφαγική διατροφή έχουν χαμηλά επίπεδα λικοπενίου. Το μαγείρεμα από την άλλη μειώνει την ποσότητα βιταμίνης C, την οποία όμως μπορείτε να πάρετε και από άλλα λαχανικά και φρούτα. Εγώ πάντως έχω να σου πω ότι ανεξαρτήτως από τα ωφέλη που έχει η κολοκύθα για την υγεία μας, για τον οργανισμό μας, ακόμη και διακοσμητικά να το δούμε το όλο θέμα, έχουμε ωφέλη από αυτήν, διότι εάν τώρα το φθινόπωρο πραγματικά δεν μπει στη διαδικασία να αγοράσεις μια κολοκύθα και μπορείς βέβαια να την διακοσμήσεις, μπορείς να τη ζωγραφίσεις ή γενικότερα μπορείς να την αφήσεις στη φυσική της μορφή και απλά να λειτουργήσει διακοσμητικά στο χώρο σου. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα και επανέρχομαι.

Midnight Walks, λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και βραδιάζει αρκετά πιο νωρίς. Θα μπούμε και στην φθινοπορεινή μας ώρα. Και γενικότερα το φθινόπωρο είναι εδώ και το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μιλώντας για το πώς μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε το απόγευμα της Κυριακής, το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μας γενικότερα, νομίζω ότι ένας πραγματικά έξυπνος τρόπος, ανεξαρτήτου φύλου, είναι το να εκμεταλλευτείς το απόγευμα αυτό, το βραδάκι αυτό, για να κάνεις κάτι για εσένα, για να περιποιηθείς την επιδερμίδα του προσώπου σου. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα site το οποίο επισκέφτομαι για πρώτη φορά, mask.com, και τρεις do it yourself μάσκες ομορφιάς στην κατηγορία health που θα προσφέρουν ενυδάτωση αλλά και αντιγύρανση. Ένα φρέσκο λοιπόν, ενυδατωμένο και προετοιμασμένο δέρμα για τις αλλαγές του καιρού. Το φθινόπωρο, έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο, είναι η ιδανική εποχή για να φροντίσουμε το δέρμα μας, το οποίο μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί από την καλοκαιρινή ζέστη και να προετοιμαστεί για το κρύο του χειμώνα. Με φυσικά συστατικά που μπορείς να βρεις στην κουζίνα σου, μπορείς να φτιάξεις εύκολα do it yourself μάσκες ομορφιάς που θα αναζωογονήσουν το δέρμα σου. Ξεκινάμε λοιπόν με μία μάσκα ενυδάτωσης με κολοκύθα και μέλι. Η κολοκύθα είναι ένα από τα πιο κλασικά φθινοπορεινά συστατικά. Είναι πλούσια σε βιταμίνες Α και Σ, τα λέγαμε λίγο πριν, καθώς και αντιοξειδωτικά που ανανεώνουν την επιδερμίδα. Το μέλι είναι φυσικό ενυδατικό και αντιβακτηριακό, κάνοντας το ιδανικό για το δέρμα. Θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας πουρέ κολοκύθας, αποβρασμένη ή ψητή κολοκύθα, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και 1 κουταλάκι του γλυκού γιαούρτι. Προαιρετικά για επιπλέον ενυδάτωση. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. Εφαρμόζουμε τη μάσκα στο πρόσωπο και αφήνουμε να δράσει για 15 έως 20 λεπτά. Ξεβγάζουμε με χλιαρό νερό και απολαμβάνουμε την ανανεωμένη ενυδατωμένη επιδερμίδα μας. Μάσκα απολέπησης τώρα με μήλο και βρώμη. Το μήλο είναι πλούσιο σε αλφα υδροξιοξέα αχά, τα οποία βοηθούν στην απολέπιση του δέρματος, αφαιρώντας τα νεκρά κύτταρα και δίνοντας λάμψη. Η βρώμη τώρα είναι γνωστή για τις καταπραϊτικές της ιδιότητες, κάνοντας τη μάσκα αυτή ιδανική πραγματικά για ευαίσθητα δέρματα. Τι θα χρειαστούμε? Μισό μήλο, το οποίο θα πολτοποιήσουμε πάρα πολύ καλά, 1 κουταλιά της σούπας αλεσμένη βρώμη και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Ανακατεύουμε λοιπόν το πολτοποιημένο μήλο με τη βρώμη και το μέλι μέχρι να γίνει πάστα. Αφήνουμε στο δέρμα μας, απλώνουμε αρχικά κάνοντας απαλές κυκλικές κινήσεις για μια ήπια απολέπιση. Αφήνουμε για 10-15 λεπτά και μετά ξεπλένουμε πολύ καλά με χλιαρό νερό. Το δέρμα μας θα φαίνεται πραγματικά πιο φρέσκο αλλά και πιο λαμπερό. Μάσκα καθαρισμού τώρα με κουρκουμά και γιαούρτι. Έχουμε ξαναμιλήσει για τον κουρκουμά, είναι ένα must have μπαχαρικό για την κουζίνα μας. Πραγματικά με πολύ έτσι έντονη μυρωδιά αλλά και έντονο χρώμα. Κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το καθιστά αρκετά flexible για να το χρησιμοποιήσει στη μαγειρική, διότι λερώνει σχεδόν τα πάντα. Βέβαια φεύγουν στην πορεία, αλλά θα πρέπει να καθαρίσει πολύ καλά. Και εγώ να σου πω ότι όταν το χρησιμοποιήσεις και σαν μάσκα, δηλαδή το συμπεριλάβεις στα υλικά σας συστατικά μιας do-it-yourself χειροποίητης μάσκας, είναι φυσικό και επόμενο να μείνει έτσι μια ελαφρώς κιτρινίλα στο δέρμα, αλλά it's okay. Μάσκα καθαρισμού λοιπόν με κουρκουμά και γιαούρτι. Ο κουρκουμάς είναι γνωστός για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, ενώ το γιαούρτι βοηθά στον καθαρισμό και την εξισορρόπηση της λιπαρότητας, αφήνοντας το δέρμα λίγο και καθαρό. Ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά θα χρειαστούμε, 2 κουταλιές της σούπας απλό γιαούρτι και 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι προαιρετικά για επιπλέον ενυδάτωση. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν, εφαρμόζουμε τη μάσκα στο πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια και αφήνουμε να δράσει για 10-15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλένουμε με χλιαρό νερό και απολαμβάνουμε το καθαρό και απαλό δέρμα μας. Να σου πω τώρα εδώ και να προσθέσω ότι στην μάσκα απολέπισης με το μέλι, το μήλο και την βρώμη μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την βρώμη μαζί με το μέλι σκέτη και να δράσει αυτό ως σκραπ και μάλιστα ένα πολύ ήπιο σκραπ, το οποίο πραγματικά βοηθάει τα δέρματα τα οποία είναι πιο ευαίσθητα και φυσικά σαφώς
από την Κολοκύθα, τον Μπουρέ Κολοκύθας, επειδή την δοκίμασα τη συγκεκριμένη μάσκα, να σου πω ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις μια βραστή κολοκύθα, δηλαδή τον μπουρέ μιας βραστής κολοκύθας, διότι πραγματικά το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο και θα είναι και πιο βολικό. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες για do-it-yourself ιστορίες, για do-it-yourself μάσκες ομορφιάς, αρκεί να έχεις διάθεση, και νομίζω ότι το απόγευμα αυτό της Κυριακής είναι πραγματικά το πλέον κατάλληλο για να περιποιηθείς την επιδερμίδα του προσώπου σου. Λοιπόν, σιγά σιγά προς το φινάλε του πρώτου ημίωρου εδώ που βρισκόμαστε πάντα, FM 100 μαζί παρέα συντονισμένη. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε αυτό τον 6.30. Έχουμε δρόμο όμως μπροστά μας, συνέχεια μετά της θεματολογίας μας, διότι θα ασχοληθούμε με μόδα, τάσεις και χρώματα, όλα όσα πρέπει να γνωρίσουμε για αυτό το φθινόπωρο. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις τάσεις στη διακόσμηση του τραπεζιού, εκτός από τις κλασικές κολοκύθες, όλες οι εναλλακτικές που μπορεί να έχεις, αλλά και πόσο σημαντικές τελικά είναι οι διατάσεις για την υγεία μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν από αυτό, Sweet Cigarettes αμέσως τώρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
2: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα έως και τις 7, πλανήτης Εύα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Οπότε αν μόλις τώρα έχεις τονιστεί στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εμείς εδώ μαζί στην θεματολογία μας και η συνέχεια έρχεται με κάτι το οποίο νομίζω αφορά, αφορά τις κυρίες της παρέας. Μποτέ την Κυριακή βρισκόμαστε σε αυτό το site, αγαπημένο. Λοιπόν, φθινόπωρο χειμώνας 2026-2027, top τάσεις και χρώματα της σεζόν. Κάθε σεζόν έχει μία διάθεση. Η μόδα για το φθινόπωρο χειμώνα 2026-2027 έχει δύο και τις κρατάει και τις δύο ταυτόχρονα. Από τη μία λοιπόν μία αυστηρή καθαρή γραμμή που δεν χρειάζεται στολίδια. Από την άλλη μία θεατρική σχεδόν ρομαντική διάθεση με δαντέλες και ντύματα και γούνες. Οι πασαρέλες φέτος ήταν πιο σίγουρες από πέρυσι. Οι σχεδιαστές που είχαν αναλάβει νέους οίκους παρουσίασαν τη δεύτερη συλλογή τους και εκεί φάνηκε ποιοι ήξεραν που πάνε. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει ακριβώς με τις κυρίαρχες τάσεις. Έτσι, στο ρεζουμέ της ιστορίας, εφαρμοστές μαζεμένες γραμμές θα κυριαρχήσουν. Επίσης, το κουστούμι με φούστα, le smoking, το smoking στα γυναικεία. Καρό, animal print με τη ζέρβα να ανεβαίνει. Γούνα σε πιο διακριτική εκδοχή. Ανάκλυφες υφές και λουλούδια καρφίτσες, βελούδο, total black, gothic romance, διαφάνεια σε στρώσεις και ντύματα μπροκάρ και ρούχα κοιμήλια. Η νέα λιτότητα, τα χρώματα της σεζόν με το μοβ να κυριαρχεί. Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο ξεκάθαρα και πιο συγκεκριμένα τις κυρίαρχες αυτές τάσεις για αυτό το φθινόπωρο αλλά και για τον χειμώνα. Εφαρμοστές μαζεμένες γραμμές. Μετά από αρκετές σεζόν με φαρδιά παντελόνια και oversize παλτά, το εκρεμές γυρίζει προς την άλλη πλευρά. Η σιλουέτα του φθινοπόρου χειμώνα 2026-2027 μαζεύεται, στενεύει και ακολουθεί το σώμα. Είναι η ακριβώς αντίθετη κίνηση από τους τονισμένους ώμους αλλά και τον όγκο της περασμένης σεζόν. Το κομμάτι για το οποίο συζήτησαν όλοι στο Παρίσι ήταν τα στενά παντελόνια με καμπάνα. Τώρα, μία από τις επίσης κυρίαρχες τάσεις για αυτή τη σεζόν είναι το κουστούμι με φούστα. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε σακάκι με φούστα και αυτό να είναι τάση, διότι είχαμε συνηθίσει πραγματικά για πολλές δεκαετίες, για πολλά χρόνια, κυρίως στα κουστούμια. Αν λοιπόν υπάρχει ένα σύνολο που κυριάρχησε φέτος από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, είναι το σακάκι με τη φούστα στο ίδιο ύφασμα. Το skirt suite βγήκε από το σιρτάρι του ντύσιμο γραφείου δεκαετίας 90 και έγινε το πιο ευέλικτο σύνολο της σεζόν. Έτσι λοιπόν είναι εδώ σε διάφορες αποχρώσεις, εννοείται total black, αλλά και πολλές διαφορετικές εκδοχές ως προς το σακάκι. Το μήκος που δουλεύει φέτος είναι το midi στην ίσια πραγματικά εκδοχή του. Εάν υπάρχουν σαφώς και πολλές άλλες επιλογές και φυσικά συνδυασμοί με pencil φούστα. Λε smoking, το smoking στα γυναικεία. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με αυτή την τάση, το γυναικείο smoking που παρουσίασε ο Yves Saint Laurent το 1966 και που έκτοτε επανέρχεται κάθε φορά που η μόδα θέλει να μιλήσει για δύναμη χωρίς φωνές. Φέτος λοιπόν επανήλθε, έκανε πραγματικά μια δυναμική θα λέγαμε εμφάνιση, με σακάκι, με σατέν πέτα, φορεμένο χωρίς πουκάμισο από κάτω. Μία από τις επίσης κυρίαρχες τάσεις είναι το καρό. Το καρό λοιπόν είναι από τα πιο δυνατά μοτίβα της σεζόν και εμφανίζεται σε τρεις εκδοχές. Το κλασικό, δηλαδή το σκοτσέζικο, με τις διαστευρωμένες χρωματιστές ρίγες, τα πιο ήσυχα καρό υφάσματα, τύπου κουβέρτας, αλλά και το μοτίβο που παραπέμπει σε σκακέρα. Σε πολλές και διαφορετικές εκδοχές, εσύ κράτα το ότι το καρό είναι μόδα και επίσης μόδα είναι και το animal print. Με τη ζεύρα να ανεβαίνει. Το Animal Print επέστρεψε φέτος με τέτοια ένταση που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό μεγάλη αναβίωση. Εμφανίστηκε σχεδόν παντού, αλλά με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ως έμφαση σε ένα κομμάτι, όχι ως ολόκληρο σύνολο. Στην Πράντα το είδαμε διακριτικά σε παρκά με φινίρισμα τσιτάχ. Στην Φεντίτ το είδαμε σε παλτό και γυλαίκα με ρίγες τίγρης. Και σε πολλούς και διαφορετικούς ανάλογα το τι θέλει να παρουσιάσει ο κάθε οίκος και στην κάθε εκδοχή του. Η ζέρβα είναι εδώ, είναι μόδα, όπως μόδα είναι τάση και η γούνα, αλλά σε πιο διακριτική εκδοχή. Η φωγούνα λοιπόν ήταν τάση και πέρυσι, φέτος αλλάζει χαρακτήρα. Αντί για τους μεγάλους φουντωτούς όγκους της προηγούμενης σεζόν, βλέπουμε κοντό πέλος, υφές που θυμίζουν τρίχωμα αλόγου, παλτά με vintage αίσθηση και σίγουρα κάτι πιο διαφορετικό που μπορεί να φέρνει ακόμη και σε προβιά. Επίσης τάση, κυρίαρχη τάση, είναι οι ανάγλυφες υφές και τα λουλούδια καρφίτσες. Οι υφοί ήταν τα βασικά θέματα της σεζόν. Στη Σανέλ είδαμε πουλιες τοποθετημένες σε στρώσεις που θύμιζαν λέπια μαζί με λουλούδια ραμμένο πάνω στο ύφασμα. Παράλληλα επέστρεψαν τα λουλούδια ως διακοσμητική λεπτομέρεια πάνω στο ρούχο. Και έχουμε φυσικά και την καρφίτσα λουλούδι σε ένα μαύρο σακάκι που ήδη έχεις κάνει τη δουλειά της σε 10 δευτερόλεπτα. Το ίδιο ισχύει για μια ροζέτα σε ένα πλεκτό ή στη λαιμόκοψη ενός απλού φορέματος. Ο κανόνας που κρατά το αποτέλεσμα σύγχρονο και όχι φορτωμένο, μία λεπτομέρεια ανασύνολο, τοποθετημένη ψηλά, στο πέτο, στον ώμο, στη λαιμόκοψη, όχι τρεις και σε διαφορετικά σημεία. Κυρίαρχη τάση επίσης και το βελούδο, το οποίο επιστρέφηκε όχι ως νοσταλγική αναφορά, είναι μία από τις βασικές υφές της σεζόν με έμφαση στα βραδινά. Η λογική πίσω από την επιστροφή του δένει με το υπόλοιπο πνεύμα της χρονιάς. Όταν η παλέτα είναι σκούρη, χρειάζεται μία επιφάνεια που να πέσει με το φως. Αυτό ακριβώς κάνει και το βελούδο. Αντανακλά το φως, υπόγεια, χωρίς λάμψη και δίνει βάθος στα σκούρα χρώματα. Μία από τις κυρίαρχες λοιπόν αγαπημένες τάσεις, βελούδο, αλλά και το total black, το οποίο νομίζω είναι μόδα κάθε σεζόν και κάθε χρονιά, φθινόπωρο, χειμώνα, ακόμη και το καλοκαίρι. Το ολόμαυρο σύνολο δεν είναι ποτέ ρίσκο, αλλά φέτος δεν είναι ούτε αδιάφορη επιλογή. Στις πασαρέλες χρησιμοποιήθηκε συνειδητά ως δήλωση καθαρότητα και ελέγχου και όχι ως μια εύκολη λύση. Επίσης τάση το Gothic Romance, δαντέλα, σκοτεινή, ρομαντική διάθεση που είδαμε και πέρυσι και δεν έχει φύγει. Άλλαξε ίσως αναφορές από το Dark Romance των βελούδων, των κορσέδων και των μακριών γατιών. Περάσαμε σε κάτι πιο λογοτεχνικό, με νότες ίσως από τα ανεμοδαρμένα ύψη και τη ρομαντική εποχή του 19ου αιώνα. Αυτά λοιπόν ως προς τις τάσεις, μερικές από τις κυρίαρχες τάσεις της φετινής μόδας για το φθινόπωρο αλλά και τον χειμώνα 2026-2027.

είμαστε, εδώ είμαστε και επιστροφή συνέχεια στα της θεματολογίας μας, πλάνη της Εύα. Απόγευμα Κυριακής που εύχομαι πραγματικά να σε βρίσκει κάπου όμορφα, χαλαρά. Να έχεις ξεκουραστεί, να έχεις φορτίσει μπαταρίες, να έχεις ανανεωθεί. Και όλα αυτά τα οποία πραγματικά συνθέτουν έτσι, θα λέγαμε, τα όμορφα μιας Κυριακής, ενός κυριακάτικου απογεύματος. Ακόμη και αν εργάστηκες εχθές, αν εργάζεσαι κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, είναι λίγο δύσκολο βέβαια να βρεις χρόνο. Θα μου πεις, εδώ είναι δύσκολο όταν δεν εργάζεσαι να βρεις ελεύθερο χρόνο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πόσο μάλλον όταν εργάζεσαι, όταν δουλεύεις και δεν έχεις δυνατότητα να χαλαρώσεις, να ξεκουραστείς. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς που βρίσκεστε κάπου εκεί έξω και εργάζεστε. Σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσοι δουλεύετε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε νοσοκομιακούς χώρους, σε γιατρούς, νοσηλευτές, σε αυτούς που εφημερεύουν, φαρμακοποιούς και πραγματικά δεν καταφέρνετε να ξεκουραστείτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρισκόμαστε στο say.gr, ένα site το οποίο, όπως γνωρίζεις και αναγνωρίζεις και από τον τίτλο, αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την διατροφή, με την γυμναστική, διατάσεις, πότε και πώς πρέπει να τις κάνεις και γιατί πρέπει να τις κάνεις. Όλοι οι τρέινερ σου λένε να κάνεις διατάσεις πριν και μετά, αλλά γνωρίζεις ποια είναι τα πραγματικά ωφέλη που έχουν οι διατάσεις για το σώμα σου? Πιθανόν έχεις ακούσει αρκετές φορές ότι χρειάζονται οι διατάσεις όταν γυμνάζεσαι. Τους λόγους όμως σου τους έχουν εξηγήσει ποτέ? Πολλοί τις θεωρούν βαρετές και χάσιμο χρόνο. Οι διατάσεις είναι ενστικτοδός μέρος της καθημερινότητάς μας. Πόσοι από εσάς τεντώνεστε όταν ξυπνάτε ή όταν κάθεστε πολλές ώρες στο γραφείο? Δεν είναι τυχαίο ότι στα αγγλικά ο όρος stretching σημαίνει τέντωμα. Οι διατάσεις λοιπόν είναι οι ειδικές ασκήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη μυϊκή ευληγησία, ελαστικότητα και στην αρθρική ευκαμψία. Οι διατατικές ασκήσεις επιμικρύνουν τους μυς και αυξάνουν το εύρος κίνησης των αρθρώσεων. 10 δευτερόλεπτα αρκούν για τη διάταση των μυών και 20 δευτερόλεπτα για τη διάταση των αρθρώσεων. Τι γίνεται όμως πιο αναλυτικά, στο δούμε σε σχέση με τα ωφέλη των διατάσεων. Καταρχάς, βελτιώνουν το κυκλοφορικό, καθώς αυξάνεται η ροή του αίματος, οι μύες τρέφονται περισσότερο και αποβάλλουν τις καματογόνες ουσίες, επιταχύνοντας την ανάκαμψή τους. Αυξάνουν την ευληγησία, η έλλειψη της οποίας σας κάνει πιο επιρρεπή σε τραυματισμούς του μυϊκού και συνδετικού ιστού. Βελτιώνουν την ισορροπία και το συντονισμό, καθώς με την αυξημένη ευληγησία προέρχεται η ισορροπία αλλά και ο νευρομυϊκός συντονισμός, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για πτώσεις. Βελτιώνουν το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι διατάσεις μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία της αρτηρίας και να μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Επίσης, αυξάνουν το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, προάγοντας την ισορροπία, άρα και τη μείωση του κινδύνου για πτώσεις και τραυματισμούς. Συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και της έντασης. Ασθένειες όπως το πεμπτικό έλκος, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο πονοκέφαλος, η μυϊκή πόνη ή η πόνη αρθρώσεων είναι άμεσα συνδεδεμένες από το παρατεταμένο άγχος και το στρες. Προάγουν τη σωστή στάση του σώματος. Πολύ σημαντικό, το να στεκόμαστε σωστά, να καθόμαστε σωστά και το να έχουμε τη σπονδυλική μας στήλη στην σωστή θέση. Επίσης, διατάσεις προλαμβάνουν τους τραυματισμούς, καθώς βοηθούν στην ευθυγράμμιση των μυϊκών ινών και μακραίνουν τους βραχημένους μαζεμένους μυς, οι οποίοι είναι υπέτη για τραυματισμούς. Επίσης, οι διατάσεις βοηθούν έμεσα στη μυϊκή δύναμη, καθώς επαναφέροντας τους βραχημένους μυς στο φυσιολογικό τους μήκος, επαναποκτούν τη χαμένη τους δύναμη. Μυς βραχημένος, δηλαδή κοντός, ίσον αδύναμος, και μυς αναχαιτισμένος, δηλαδή ξεχυλωμένος, ίσον επίσης αδύναμος. Ένας μυς είναι δυνατός μόνο όταν έχει το φυσιολογικό του μήκος. Τέλος, οι διατάσεις ανακουφίζουν από τους μυϊκούς πόνους. Τι πρέπει να ξέρεις όμως για να κάνεις σωστά τις διατάσεις? Οι διατάσεις πρέπει να εκτελούνται αργά, ελεγχόμενα και όχι απότομα, με βιασύνη, μέχρι το σημείο του ανακουφιστικού πόνου προς αποφυγή τραυματισμών. Κατά τη διάρκεια των διατάσεων πρέπει να αναπνέεις φυσιολογικά. Επίσης, συστήνονται βαλιστικές διατάσεις μετά την προθέρμανση, βελτιώνοντας έτσι την απόδοσή σου κατά τη διάρκεια της προπόνησης και προστατεύοντας από τυχόν τραυματισμούς και στατικές διατάσεις κατά την αποθεραπεία.
συστήνονται οι παθητικές διατάσεις, καθώς έχει αποδειχθεί ότι έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και μάλιστα κυρίως σε θερμό περιβάλλον. Πότε δεν πρέπει να κάνεις διατάσεις? Όταν έχεις τραυματιστεί μυϊκά, εάν έχεις υποστεί πρόσφατα κάταγμα σε κάποιο οστό, εάν υπάρχει φλεγμονή σε κάποια άρθρωση και αν έχεις υποστεί πρόσφατα διάστρεμα. Σαφώς όμως, εγώ κάθε φορά σου μεταφέρω ένα άρθρο το οποίο έχω βρει, έχω εντοπίσει, διαβάζω και σου μεταφέρω και την πηγή από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο άρθρο. Ο κάθε οργανισμός και το κάθε σώμα είναι διαφορετικό και σαφώς κάθε φορά για οτιδήποτε φορά σε άσκηση, σε διατροφή ή σε κάποιο που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά σου μέσω κάποιων συνηθιών, θα πρέπει πάντα να εμπιστευόμαστε, να συνομιλούμε, να ρωτάμε το γιατρό μας, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας μας ή το κάθε θέμα που μπορεί να τον ταλαιπωρεί εντός εισαγωγικών και αφορά στην υγεία του. Μπορεί να είναι κάποιο θέμα που αφορά στα οστά, εάν τώρα πρόκειται για τις διατάσεις, μπορεί να είναι κάποιο θέμα που αφορά στην υγεία. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στο πώς θα τραφούμε σωστά και υγιεινά. Αλλά και αν πρόκειται για κάτι που αφορά σε περιποίηση επιδερμίδα, σαφώς πάντα μιλάμε με τον δερματολόγο μας.

Make it spectacular. Λοιπόν, εδώ είμαστε σιγά σιγά προς το τέλος βέβαια. Βαδίζουμε στο πλανήτη Εύα, απόγευμα Κυριακής, και από το Make it spectacular που θα μπορούσες πραγματικά να αξιοποιήσεις σωστά την Κυριακή. Αυτό σκέφτομαι κάθε απόγευμα Κυριακής που φτάνει προς το τέλος και λέω, εκμεταλλεύτηκα σωστά τελικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Έκανα όλα όσα ήθελα. Έκανα όλα όσα πραγματικά είχα στο μυαλό μου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μπορεί να μην προλάβαινα. Δεν ξέρω, μερικές φορές υπάρχει όλη αυτή η διάθεση, αλλά δεν υπάρχει πάντα ο χρόνος. Λοιπόν, τώρα προς το τέλος το θέμα μας αφορά στα της διακόσμησης και ακόμη πιο συγκεκριμένα τι γίνεται τελικά με τις τάσεις του φθινοπόρου στη διακόσμηση. Έχουμε συνηθίσει στο φθινόπορο μία από τις κυρίαρχες τάσεις να είναι οι κολοκύθες. Εγώ βρίσκομαι τώρα σε ένα site το οποίο δεν ειδικεύεται σε θέματα διακόσμησης. Προσεξέ με, είναι στο γιατρός.in.gr. Αλλά το θέμα αυτό αφορά στη διακόσμηση και αφορά στο πώς θα πρέπει να ξεχάσουμε τις κλασικές κολοκύθες και τι συμβαίνει λοιπόν με τις τάσεις του φθινοπόρου για ένα κομψό πραγματικά τραπέζι, το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Μπορντό λοιπόν, σοκολατή και λαδί. Εάν θέλεις να γεννηθείς θεματολογικά σε κάτι συγκεκριμένο, νομίζω ότι εδώ είσαι, δηλαδή σε αυτή την τάση τουλάχιστον χρωματικά. Εξάλλου είναι και από τα φθινοπορεινά χρώματα. Το τραπέζι λέει δεν χρειάζεται να είναι σετ, διότι μπορείς πραγματικά να κινηθείς σε πολλά και διαφορετικά, δηλαδή να μην μείνεις μόνο σε κάτι το οποίο θα είναι σταθερό ως προς το σερβίτσιο, ίσως μάλλον εκεί αναφέρεται, διαφορετικά πιάτα, διαφορετικά ποτήρια, κάτι το οποίο μπορεί να έχεις και να μην είναι σετ ή κάτι το οποίο μπορεί να είναι έτσι σε αυτά που σου έχουν κληρονομηθεί, θα έλεγα. Μπορείς λοιπόν να το χρησιμοποιήσεις στο τραπέζι και να δώσεις έτσι τον δικό σου ξεχωριστό χαρακτήρα. Επίσης να σου πω ότι τα vintage αντικείμενα επιστρέφουν σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο άρθρο. Μπορείς λοιπόν να επενδύσεις σε αντικείμενα τα οποία έχουν τη δική τους ιστορία και κάνουν το τραπέζι να φαίνεται λιγότερο σαν βιτρίνα καταστήματος. Έχουν λοιπόν πραγματικά ένα χαρακτήρα, νομίζω ότι είναι vintage, τα οποία επιστρέφουν. Ένα παλιό βάζο, ίσως ένα σερβίτσιο κάποιες φορές που υπήρχε ήδη στο σπίτι και μπορεί πραγματικά έτσι να δώσει μια διαφορετική πνοή. Λαχανικά τώρα και φρούτα ως διακόσμηση. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει πάλι κάποιες φορές, αλλά τώρα μπορεί να έχουν την τιμητική τους φρούτα αυτής της εποχής. Δηλαδή μελιτζάνες, σίκα, έτσι εποχιακά φρούτα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πολύ έξυπνο ντεκόρ. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό το τραπέζι προκειμένου να δώσουμε τον δικό μας ξεχωριστό χαρακτήρα? Λουλούδια, τα οποία γίνονται λιγότερο προβλέψιμα. Ορχιδέες λοιπόν και κάλες μπορούν πραγματικά να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές φθινοπορεινές ανθοδέσμες. Επίσημα σερβίτσια, αλλά με comfort food. Η νέα πολυτέλεια δεν απαιτεί επίσημο μενού. Ένα όμορφο τραπέζι μπορεί να συνδυαστεί ακόμα και με ένα απλό, αγαπημένο φαγητό. Η εμπειρία μετρά περισσότερο από τη φωτογραφία. Η σημαντικότερη τάση ίσως δεν αφορά καθόλου τη διακόσμηση. Το ζητούμενο είναι οι καλεσμένοι να αισθάνονται άνετα και να έχουν κάτι να θυμούνται. Λοιπόν, νομίζω ότι δική μου πινελιά αυτό, ότι κάθε φορά θα πρέπει να αισθανόμαστε πραγματικά άνετα και να μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Αν τώρα σαν να σου αρέσει να βάλεις στο τραπέζι συγκεκριμένα χρώματα και να δώσεις έτσι μία πνοή με κολοκύθες, okay, δεν έχει σημασία αν μπορεί να το έκανες και την προηγούμενη χρονιά ή την πιο προηγούμενη. Το θέμα είναι να σου αρέσει όλο αυτό. Εξάλλου διακοσμούμε πραγματικά, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε πρόκειται για έναν χώρο, το γραφείο μας, για να μας αρέσει εμάς όλο αυτό το οποίο υπάρχει. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αυτό το απογευματάκι της Κυριακής. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της ημέρας. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εμείς δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Να είσαι καλά όπου και αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω της κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιβάρυναν τις ήδη πληγήσεις περιοχές με εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Αύριο μεταβαίνει στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών αντιμετώπισης των ζημιών. Μήνυμα του 112 για εκένωση εστάλει στους κατοίκους τριών οικισμών στην Κεφαλονιά λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μεταξάτα. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η φωτιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν το μεσημέρι αλλοί της Θεσσαλονίκης. Έχοντας βγει από τις στράτες, τους απέκλεισαν συμβολικά για περίπου 15 λεπτά τη λεωφόρο Νίκης για να διαμαρτυρηθούν, διεκδικώντας ικανοποίηση των αιτημάτων τους, βασικότερο από τα οποία είναι το φθηνότερο πετρέλαιο, αφού όπως λένε το κόστος έχει αυξηθεί τουλάχιστον 2,5 φορές τα τελευταία χρόνια. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, επεκτείνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνταν παράνομα χημειοθεραπείες. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Σε αδιέξοδο στο μεταξύ βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για την μεταφορά τους. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο του μήνυμα. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Για ημίμετρα, με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Για άλλη μια Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτελέσματα της φορολιστίας και της πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας, σύμφωνα με το ΚΚΕ. 54χρονο οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη, ο οποίος τη δάγκωσε και της έκοψε το δεξί αυτή, έπειτα από λογομαχία για τη λειτουργία του ταξίμετρου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παραμένει για νοσηλεία, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Αύριο θα καταθέσει μια αναισθησιολόγος που παλιότερα εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έγινε η πλασμαφαίρεση. Ακόμα ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις εγγενείας ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμμου είναι το από σήμερα επισκέψιμη με ξεχωριστά εικαστικά έργα σε έναν ολοκένουριο χώρο τέχνης. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια νίκη του δημόσιου χώρου, ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο προσβάσιμος. Απέναντι σε μια ακόμη σπουδαία πρόκληση βρίσκεται αντιμέτωπη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αφού στις 10 παρατέταρτο απόψε κοντράρεται με την ισχυρή Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή All Time Classic σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επεκτείνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνταν παράνομα χημειοθεραπείες. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Στο μεταξύ, σε αδιέξοδο οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, αφού ακόμη δεν έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν σήμερα οι αλλοιείς του νομού Θεσσαλονίκης. Έχοντας βγει από τις στράτες, το μεσημέρι απέκλεισαν συμβολικά τη λεωφόρο Νίκης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, διεκδικώντας ικανοποίηση των αιτημάτων τους, βασικότερο από τα οποία, όπως λένε, είναι το φθηνότερο πετρέλαιο. Ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιβάρυναν τις ήδη πληγήσεις περιοχές με εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Αύριο θα μεταβεί στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών αντιμετώπισης των ζημιών. Μήνυμα του 112 για εκένωση εστάλει στους κατοίκους τριών οικισμών στην Κεφαλονιά λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή με τα Ξάτα. Άμεση εξάλλου ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Η φωτιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Για ημίμετρα με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Άλλη μια Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτέλεσμα της φορολογίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας, σύμφωνα με το ΚΚΕ. 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη που τη δάγκωσε και της έκοψε το δεξί αυτή μετά από λογομαχία για τη λειτουργία του ταξίμετρου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παραμένει για νοσηλεία, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Αύριο αναμένεται να καταθέσει μια αναισθησιολόγος, η οποία παλιότερα εργαζόταν στο ιατρείο, στο Κολονάκιο, που έγινε η πλασμαφαίρεση. Ακόμα ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις εγκαινίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμου είναι από σήμερα επισκέψιμη με ξεχωριστά εικαστικά έργα σε ένα ολοκένουργιο χώρο τέχνης. Απέναντι σε μια ακόμα σπουδαία πρόκληση βρίσκεται αντιμέτωπη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς στις 10 παρατέταρτο απόψε κοντράρεται με την ισχυρή Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς έπληξαν κρίσιμες υποδομές στο Κίεβο, με τις δύο βασικές γέφυρες που συνδέουν τις δύο όχτες του Δνίπερου να βρίσκονται στο επίκεντρο εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επεκτείνεται ο έλεγχος θεοποίη μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνταν παράνομα χημειοθεραπείες. Σε αδιέξοδο στο μεταξύ βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική που κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες αφού ακόμη δεν έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν το μεσημέρι οι αλλοί του νομού Θεσσαλονίκης, έχοντας βγει από τις στράτες τους, απέκλεισαν συμβολικά τη λεωφόρο Νίκης για να διαμαρτυρηθούν βασικότερο από τα αιτήματά τους το φθηνότερο πετρέλαιο. Ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω της κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιβάρυναν τις ήδη πληγήσεις περιοχές με εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Αύριο μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών αντιμετώπισης των ζημιών. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Για ημίμετρα με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Για μια ακόμη Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Αύριο θα καταθέσει μια αναισθησιολόγος που παλιότερα εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έγινε η πλασμαφαίρεση. Άλλο ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία, που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις, εγκαινίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμου είναι από σήμερα επισκέψιμη με ξεχωριστά εικαστικά έργα σε έναν ολοκένουργιο χώρο τέχνης. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια νίκη του δημόσιου χώρου, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο προσβάσιμος. Μια ακόμη σημαντική διάκριση διεκδικεί ο Μίλτος Σεντόγλου, καθώς βρίσκεται στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 26. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι φιναλίστ και θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτς και τον Ιταλό Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι. Με συνθήματα και χειροκροτήματα από πλήθος κόσμο αναχώρησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από το Μακεδονία Παλάς με προορισμό την Τούμπα, όπου στις 10 παρατέταρτο απόψε αντιμετωπίζει τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Α. Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο δεσμών με τη χώρα για τον συγκυβερνήτη της Fly Dubai που επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφου σε μια πτήση προς το Τελ Αβίβ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

0: All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα Dex του FM 100.
1: In the mix.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απέναντι σε μια μεγάλη πρόκληση βρίσκεται αντιμέτωπη αυτή την ώρα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς κοντράρεται με την ισχυρή Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το σκορ στον αγώνα που ξεκίνησε πριν από ένα τέταρτο είναι 0-0. Και τα ειδικά θεραπευτήρια που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την κλινική της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούνταν παράνομες χημειοθεραπείες, ελέγχει ο ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα για τη συνταγογράφηση φαρμάκων. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη. Σε αδιέξοδο στο μεταξύ βρίσκονται οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, αφού ακόμη δεν έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για την μεταφορά τους. Τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν το μεσημέρι αλλήλεις του νομού Θεσσαλονίκης, έχοντας βγει από τις στράτες τους, απέκλεισαν συμβολικά τη λεωφόρο Νίκης για να διαμαρτυρηθούν με βασικότερο αίτημα το φθηνότερο πετρέλαιο. Ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω της κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα επιβάρυναν τις ήδη πληγήσες περιοχές. Αύριο μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών αντιμετώπισης των ζημιών. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως τονίζει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15 ημέρα, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Για ημίμετρα, με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Άλλη μια Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακρίβεια και οικονομική πίεση γονατίζουν τα νοικοκυριά, με σχεδόν 6 στους 10 να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το 60% των καταναλωτών βλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, ενώ το 62% περιμένει νέες αυξήσεις στις τιμές με τον ίδιο ή και ταχύτερο ρυθμό. Ακόμη ένα γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις, εγκαινίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμμο είναι από σήμερα επισκέψιμη. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια νίκη του δημόσιου χώρου που γίνεται όλο και πιο προσβάσιμος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για το flyover Δευτέρα και Τρίτη. Από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 το πρωί, η κυκλοφορία θα διακοπεί προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια περιμένουμε για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Τα τραγούδια μας. Ο σταθμός σας. Οι νύχτες μας. Στον FM 100.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ